0: of silence.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Όταν λέω υπηρεσία, εννοώ οι υπάλληλοι του Δήμου, της καθημερινότητας, του τμήματος καθημερινότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
1: Είναι, πώς είναι οι υπάλληλοι του Δήμου σε αυτό το τομέα?
0: Κοιτάξτε, να σας πω ότι, για παράδειγμα, δεν έχω ελαιοχρωματιστή. Δηλαδή, αν κάποιος βάψει έναν τοίχο του Δήμου με γκράφιτι, δεν έχω μπογιατζή να πάει να σβήσει τον γκράφιτι. Η υπηρεσία μου δεν έχει μπογιατζή.
1: Ένας άλλος που είναι
0: σοβαρός. Έχω δύο υδραυλικούς για όλα τα δημοτικά κτίρια. Για όλα τα δημοτικά κτίρια. Συν τις παραλίες, τους γέρες και αυτά. Έχω έναν χτίστη για να πάει να φτιάξει μερεμέτια σε πεζοδρόμιο, ο οποίος είναι και ένα χρόνο πριν τη σύνταξη και έχει κάνει και δύο χειρουργία στα μάτια.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ένα ταλαιπωρημένο προσωπικό
0: και λίγο ταλαιπωρημένο.
1: Κύριε Τσουβαλή, για ποιο λόγο δεν έχουμε προσωπικό όμως?
0: Αυτό το καλύτερα να το ρωτήσουμε στην κυβέρνηση.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι συμβασιούχοι, δεν θα μπορούσαν να μπαίνουν?
0: Είχα έναν συμβασιούχο για 5 μήνες. Είναι οι συμβάσεις 5 μήνες που κάνουμε, οι οποίες είχα έναν που βοηθούσε την κατάσταση, μέχρι να μάθει τη δουλειά έφυγε.
1: Ένα ερώτημα.
0: Τέλειωσε η σύμβαση.
1: Ένα ερώτημα. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό να έχεις συμβασιούχους καταρχάς παραπάνω από έναν, πρώτον και δεύτερον, και ειδικευμένους, δηλαδή συμβασιούχους ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς? Θα μου πεις, εδώ δεν βρίσκεις για το σπίτι σου εύκολα. Θα βρεις για το Δήμο.
0: Να πω ακριβώς.
1: Υπάρχει λειψανδρία, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
0: Πέρυσι είχαμε ανοίξει πάλι για συμβασιούχους 3 θέσεις για πολιτικούς μηχανικούς. Δεν ήρθε κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έρχονται. Δεν ξέρω, είναι και οι μισθοί που παίρνουν. Συν η μεγάλη ζήτηση στον ιδιωτικό τομέα, η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει, και μπορούν να βρουν εύκολα δουλειά με πολύ καλύτερα χρήματα.
1: Εννοείται.
0: Όλοι μας το καταλαβαίνουν.
1: Τα ξενοδοχεία τους απορροφάνε με κλειστά τα μάτια εδώ πέρα τώρα. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν, τώρα τι κάνετε, κύριε Τσουβάλη?
0: Άρα, εμείς το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, έχουμε προβεί σε μία μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε σε μια εργολαβία έξω, υπηρεσία περισσότερο, και εργολαβία δεν είναι έργο, όλες αυτές οι εργασίες που απαιτούνται σαν επικουρική φυσικά. Δεν θα ακυρώσουμε τους δικούς μας επικουρικά.
1: Η δική μας είναι ανύπαρκτη. Σε εισαγωγικά, δηλαδή λόγω αδυναμίας.
0: Αυτή η λύση που έχουμε θα μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε μετά για πιο προγραμματισμένες συντηρήσεις. Δηλαδή θα μπορούμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, να κάνουμε έτσι στοχευμένες συντηρήσεις, προγραμματισμένες.
1: Η εποπτεία σε ποιους εναπόκειται? Γιατί όταν...
0: Σε
1: εσάς προσωπικά, στον αντιδήματο ή στους υπαλλήλους?
0: Όχι, προσωπικά, είναι τη διεύθυνση, οι οποίοι θα μπουν 3 μέλη από τις 3 υπηρεσιακοί, θα ελέγχουν.
1: Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Θα γίνει ένας διαγωνισμός και θα δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία αυτό το κομμάτι?
0: Σε έναν εργολάβο που θα αναλάβει, Όποιος κερδίζει διαγωνισμό, είναι διεθνής διαγωνισμός. Ο ανάδοχος, όποιος κερδίζει το διαγωνισμό.
1: Το ποσό το οποίο θα διαθέσει ο Δήμος για αυτό, πόσο είναι?
0: Στο παρόν είναι 1.200 για φέτος και τα επόμενα 2 χρόνια.
1: 1.200 για 3 χρόνια δηλαδή.
0: 2,5 αν σκεφτούμε ότι ο φετινός είναι μισός ήδη.
1: Φτάνουν τώρα 300 χιλιάρικα το χρόνο σε αυτή την ιστορία, 400. Δεν
0: πάμε
1: ξέρω.
0: Να το δούμε, κύριε Λοζό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
1: Μήπως είναι πολύ μικρό το ποσό? Γιατί...
0: Αυτό μπορούμε να το αφήσουμε όταν τελειώσει το συγκεκριμένο διαγωνισμό και δούμε ότι λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Και είναι
1: γιατί να μην λειτουργεί, σωστά. Συγγνώμη. Όταν
0: έχει... Φυσικά έχει μελετηθεί για να λειτουργεί, αλλά στην πράξη δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε να μπορούμε να μια πρώτερη εμπειρία, έτσι ώστε να είμαστε 100% σίγουροι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Θα το δούμε στην πράξη. Μετά, με το που λήξει αυτή η σύμβαση, θα μπορούμε να τρέξουμε ένα και νέο διαγωνισμό και ίσως δρούμε 1-2 μικρά σφαλματάκια σε αυτή τη μελέτη που θα μπορούμε να τα διορθώσουμε.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια θα είναι σε 2 χρόνια, έτσι, σε 2-2,5 χρόνια από
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, όχι, γιατί αν σε 1 χρόνο ο εργολάβος έχουμε τόσα πολλά αιτήματα που απορροφηθεί όλο το ποσό, θα λήξει.
1: Ο εργολάβος θα πηγαίνει βάσει αιτημάτων ή θα βλέπει για παράδειγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ωραία, ένα λεπτό.
0: Εμείς.
1: Βλέπετε, για παράδειγμα, περνάμε τώρα από την ψαροπούλα, λέω εγώ, και είναι οι κίτρινες οι κολόνες, ας το πούμε, αυτές, και η μία είναι σπασμένη. Λέω εγώ παράδειγμα. Τώρα, έτσι.
0: Μπορεί
1: να έχουν διορθωθεί όλα αυτά. Άρα λοιπόν, τι κάνετε? Παίρνετε ένα τηλέφωνο τον εργολάβο και του λέτε βάψτε όλη τη σειρά.
0: Υπάρχει εφαρμογή. Του στέλνουμε μία εφαρμογή. Μεταξύ εμάς και του εργολάβου, μέσα από αυτή την εφαρμογή του στέλνουμε το αίτημα ότι στην τάδε κολόνα, στο τάδε σημείο, έχει σπασμένη κολόνα, αποκατάσταση.
1: Άρα θα πηγαίνει μόνο τοπικά, μόνο.

0: Θα φτιάχνει δηλαδή μόνο τη μία κολόνα και άλλη, δηλαδή θα βάφει μία και οι άλλες θα μένουν άβαυτες. Πώς θα γίνεται?
1: Αυτά που το στέλνουμε εμείς. Κάνουμε εμείς αυτοψία, θα κρίνουμε ότι είναι μία κολόνα. Πάμε για μία κολόνα. Αν δούμε ότι είναι 2-3 μέσα στο αίτημα, θα στείλουμε να πάει να επιδιορθώσει και τις 2 και τις 3 κολόνες, ό,τι δούμε.
0: Και στη συνέχεια λοιπόν θα βγάζει και ένα κόστος το οποίο θα αφαιρείται από το συνολικό.
1: Αυτό εμείς μετά πάμε, θα στέλνει μέσω της εφαρμογής εντολή, OK, φτιάχτηκε με φωτογραφικό υλικό. Από την υπηρεσία θα πηγαίνουν, θα ελέγχουν ότι όντως έχει επιδιορθωθεί και με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Γιατί σε όλα αυτά μέσα στη μελέτη έχουμε προδιαγραφές το πώς πρέπει να φτιαχτούν. Προδιαγραφές υλικών, ναι, και τρόπων. Και αφού τσεκαριστούμε ότι έγινε σωστά η δουλειά, τότε καταχωρείται και κάθε τέλος του μήνα θα μαζεύονται οι εργασίες που έχει γίνει, που έχουν ελεγχθεί και έχουμε τσεκάρει εμείς κατά κάποιο τρόπο, και θα πληρώνεται, θα κόβει ένα τιμολόγιο για τις εργασίες που έκανε στον μήνα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά έχουμε βάλει και εγγύηση. Έτσι ώστε αν μια εργασία που έχει κάνει, 12 μήνες, αν μια εργασία που έχει κάνει, δούμε ότι στο τρίμηνο, τετράμηνο χαλάει, είναι υποχρεωμένος να πάει να την ξαναεπιδιορθώσει.
0: Οι πολίτες, για παράδειγμα, που βγαίνουν έξω από το σπίτι τους και έχουν τεράστιες λακκούβες μπροστά τους, θα μπορούν σε αυτό εδώ να παρεμβαίνουν, να συμμετέχουν?
1: Παίρνοντας τα αιτήματα, εμείς πάμε, ελέγχουμε και κατευθείαν μέσω της εφαρμογής στέλνουμε τον εργολάβο.
0: Και το αίτημα, οι πολίτες που το κάνουν, σε κάποιο τηλέφωνο
1: έχουμε
0: του Δήμου?
1: Στο site, στην ιστοσελίδα του Δήμου, υπάρχει, ναι, συγκεκριμένη εφαρμογή που στέλνουν τα αιτήματα οι πολίτες. Το γνωρίζουν. Δεχόμαστε αρκετά αιτήματα καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Ή μέσω email ή τηλεφωνικά.
0: Ωραία, ωραία, κατάλαβα. Λοιπόν, Σάβα, θα ήθελες κάτι να ρωτήσεις?
2: Κύριε Τσούβαλη, καλημέρα. Πόσα αιτήματα
0: περίπου? Σάκη, συγγνώμη και λέω Σάβα, όλο μπερδεύομαι.
2: Δεν πειράζει, άλλο.
0: Γράψτε το όνομά του, ρε Παναγιώτη, να τον βλέπω. Σάκης Κουκουράβας.
2: Πόσα αιτήματα δέχεστε περίπου την ημέρα?
1: Αυτή τη στιγμή περίπου 10.
0: 10 την ημέρα,
1: Περίπου 10 την ημέρα.
2: Δεν είναι και πολλά.
0: Εντάξει, σε 100.000 κόσμο.
1: Ναι, μιλάμε για την πόλη της Ρόδου, έτσι.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό.
1: Σάκη, είναι η δημοτική ενότητα Ρόδου. Όχι Αλίσος, Αφάντου, η
0: επόμενη. 10 την ημέρα σημαίνει το μήνα
2: 300.
0: 300. Δεν είναι και λίγα. Στο χρόνο σημαίνει 3.600.
2: Ξέρεις τώρα, εγώ
0: καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει.
2: Προσπαθώ να υπολογίσω το 1.200, είπαμε το ποσό.
0: Ναι, αν
2: το οποίο βγαίνει 30 κάτι χιλιάρικα το μήνα.
0: Όχι, ναι, για ένα χρόνο. Ναι, ωραία.
2: Το χρόνο. Ναι. Κάπου εκεί.
0: Ωραία, σε ένα χρόνο πες, ναι. 30 χιλιάρικα το μήνα, ναι. Εντάξει, δεν είναι και μικρό ποσό η αλήθεια. Δηλαδή με 1000 ευρώ την ημέρα σε,
2: αλλά, κοίταξε, άμα πεις,
0: σε μεροκάματα είναι 10 μεροκάματα.
2: Άμα πει όμως εφαρμογή αυτό και το μάθει ο κόσμος, είναι τελείως διαφορετικά.
1: Περιμένουμε η αλήθεια το πρώτο διάστημα να υπάρξει μια άνοδο των αιτημάτων.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Επειδή θα το γνωρίζει, θα κοινωνήσει.
0: Αυτό ψηφίστηκε.
1: Πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Την Δευτέρα θα βγει τώρα ο διαγωνισμός. Μιλάμε για διεθνή διαγωνισμό. Θα πάρει τη διαδικασία να βγει στον αέρα.
0: Ναι, αλλά αυτό πόσο καιρό θα κάνει? Πόσο καιρό θα κάνει να.
1: Κάθε οι διαγωνισμοί συνήθως κρατάνε 1-1,5 μήνα, αν δεν έχουμε ενστάσεις, μέχρι να φτάσουμε στη σύμβαση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα πάει καλοκαίρι ουσιαστικά για να λειτουργήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι. Ή από τη νέα σεζόν.
1: Υπολογίζω μέσα στον Ιούνιο.
0: Μέσα στον Ιούνιο.
1: Καλύτερα, δεν έχουμε ενστάσεις και τέτοια.
0: Ωραία. Θα περάσει και από Δημοτικό Συμβούλιο αυτό αύριο? Πότε είναι το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Είναι οι μελέτες, η έγκριση μελέτης και διακήρυξη όρων δημοπράτησης. Αυτά περνάνε από Δημοτική Επιτροπή.
0: Μόνο από Δημοτική Επιτροπή.
1: Μόνο, ωραία, από Δημοτική Επιτροπή.
0: Είδαμε και άλλη μία είδηση ότι ο Δήμος θα διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ για το οδόστρωμα. Τι ετοιμάζεται?
1: Είναι οι εργολαβίες που τρέχουν εδώ πέρα. Ναι. Έχει ήδη ξεκινήσει τα κριτικά. Σήμερα κλείνει και ο δρόμος μπροστά από το σινεμά του Παλάς για ασφαλτόστρωση και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσούβαλη, αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αύριο, ναι.
0: Και ποια είναι τα κυριότερα?
1: Όχι, συγγνώμη, έχω χάσει τις μέρες σήμερα.
0: Και ποια είναι τα κυριότερα που θα απασχολήσουν σήμερα? Τι πιστεύετε ότι θα έχει το μενού?
1: Διάφορα θέματα. Διάφορα θέματα. Εγώ στον τομέα μου, η αλήθεια, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τυπικά είναι θέματα που έχουν περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Τι είναι αυτό που θα απασχολήσει το Δήμο σήμερα? Δηλαδή, τι απασχολεί, τι συζητιέται μέσα στα δημοτικά? Εκεί πέρα στο κτίριο.
1: Αυτή τη στιγμή τίποτα. Εγώ ασχολούμαι αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη μελέτη, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είχαμε τη χαρά να εγκριθεί και η μελέτη για το νηπιαγωγείο της Παστίδας.
0: Ναι.
1: έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και το διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο που είναι επιδοτούμενο. Αυτά.
0: Άρα λοιπόν δεν θα έχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: κάτι
0: ενδιαφέρον το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Το μόνο θέμα που αυτό δεν γνωρίζω είναι ότι θα έχουμε κάποιους γονείς για τα ονάσια. Για τα ονάσια σχολεία. Θα έχουμε δηλαδή σαν...
0: Κύριε Τσούβαλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε, ακούω σχόλια, Σάβα.
2: Σάκης.
0: Σάκη, ακούω σχόλια. Θα πρέπει να μου το γράψεις.
2: Κοίταξε να δεις, οι τεχνικές υπηρεσίες...
0: Σάκη, μισό λεπτάκι, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Το Σάκης από πού βγαίνει?
2: Από το Αθανάσιος. Αθανάσιος, Θανασάκης, Σάκης.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να σε πω Σάκη. Το... Γιατί έχεις ένα πολύ ωραίο όνομα, Αθανάσιος, Θανάσης.
2: Λέει και με Θανάση.
0: Και το λες Σάκη.
2: Ναι, εμείς οι πανομερίτες έτσι το έχουμε.
0: Θανασάκη Σάκης.
2: Ναι, ενώ από το Σακελάρης π.χ. στην Κάλυμνο δεν βγαίνει το Σάκης. Βγάλ το μου.
0: Το Σακελάρης.
2: Ναι,
0: τους λένε Σακελαροσάκης.
2: Σακελαροσάκης.
0: Σακεσάκης.
2: Τσάλης. Κοιτάξτε,
0: έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, οι τεχνικές υπηρεσίες και η καθαριότητα είναι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι του Δήμου, έτσι. Θέλουν πολύ προσοχή αυτά τα δύο τμήματα. Πάρα πολύ προσοχή. Και βλέπω και σε άλλους δήμους, δηλαδή και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Μουζακίου, που είναι η καταγωγή μου από την Καρδίτσα, και εκεί έχουν προβλήματα πολλά, ειδικά οι τεχνικές υπηρεσίες. Και βλέπεις, δεν έχουν κόσμο να δουλέψει, να κάνει τις δουλειές, να βουλώσει τις τρύπες, να κλαδέψει ή οτιδήποτε.
0: Και λογικό, έτσι.
2: Υπάρχει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα παντού, δεν είναι μόνο στη Ρόδο.
0: Πρόσεξε τώρα, Σάκη μου. Είσαι τώρα σοβατζής.
2: Ναι.
0: Παράδειγμα. Γιατί να μην πάρεις μια δουλειά μόνο σου έξω, να σοβατήσεις κάτι, να κάνεις ένα μερεμέτι,
2: ναι,
0: και να βγάλεις, ξέρω εγώ, τα διπλάσια και τα τριπλάσια.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Από το να πας στο Δήμο και να
2: πάρεις τα 9 κατοστάρικα.
0: Και να πάρεις τα 9 κατοστάρικα, ναι, χιλιάρικα. Είναι πρόβλημα.
2: Ναι, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, το οικονομικό.
0: Δεν πάει πια το δημόσιο, δεν τραβάει σε αυτά τα θέματα.
2: Δεν τραβάει, όχι. Δεν φταίνει η Δήμη, βέβαια, έτσι.
0: Όχι, είναι το σύστημα όλο έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
2: Το σύστημα όλο, έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, κάποτε οι δημοτικοί υπάλληλοι είχαν και την πολυτέλεια να δουλεύουν και μέσα, να δουλεύουν και έξω.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
0: Και ήταν λίγο πιο.
2: Τα κάνανε και αυτά, ναι.
0: Ναι, ήταν λίγο πιο. Συνέφερε λίγο περισσότερο.
2: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Πάντως αυτό που πάει να γίνει νομίζω ότι είναι καλό. Γιατί αν λειτουργήσει στην πράξη, αν υπάρξει λελογισμένη τιμολόγηση, ναι, για την κάθε παρέμβαση και δεν υπάρχουν υπερτιμολογήσεις, δηλαδή αν για παράδειγμα μια δουλειά που την κάνεις με 100, μην την χρεώνεις 1000.
2: Είναι τώρα ιδιώτης, τώρα είναι λίγο επίφοβο, εντάξει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είναι άλλες οι τιμές που κάνουν οι ιδιώτες σε ιδιώτες και άλλες οι τιμές που κάνουν οι ιδιώτες στο, ναι, κράτος και στους,
2: ακριβώς,
0: δήμους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα δηλαδή πολλές φορές στο δημόσιο το υπερκοστολογούν. Το,
2: ναι,
0: το υπερκοστολογούμε, ναι, οι, ναι, ιδιώτες. Επειδή, ναι, είναι δημόσιο, διαφορετικό κατάλογο.
2: Άμα γίνει έτσι, σε ένα χρόνο θα τελειώσουν τα λεφτά.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή το θέμα είναι σε ένα χρόνο να τελειώσουν τα λεφτά, αλλά να γίνουν παραπάνω δουλειές, α το πούμε,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι λογικό, διότι πρέπει να πληρωθεί στο ακέραιο και με βάση τη νομοθεσία και ο εργαζόμενος, mm-hmm, και τα υλικά, αλλά πρέπει να βγάλει και το κέρδος ο εργολάβος ή ο επιχειρηματίας.
2: Τα μηχανήματα.
0: Τα μηχανήματα, οι φθορές και όλα αυτά.
2: Βέβαια,
0: σίγουρα.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε, το αφήνουμε αυτό εδώ στην άκρη. Μακάρι να λειτουργήσει και να, φέρει, και να φέρει ένα αποτέλεσμα στην πόλη της Ρόδου. Γιατί το νησί πονάει.
2: Και καλό θα είναι να φτιάξουν την εφαρμογή, όχι μέσω της σελίδας του Δήμου, να κάνουν μια ξεχωριστή εφαρμογή, να ανέβει στα Google και, και για iPhone,
0: ναι,
2: να μπορεί ο κάθε πολίτης να την κατεβάζει, να βρίσκει κάτι στον δρόμο και προπατάει, τάκ, τάκ, να βγάζει μια φωτογραφία για παράδειγμα.
0: Όντως.
2: Και να το, ναι, πιο καλό θα είναι έτσι. Με μια φωτογραφία, κατευθείαν να παίρνει συντεταγμένες από το GPS, να πηγαίνει εκεί και να πηγαίνουν να κάνουν την αυτοψία.
0: Να ανεβαίνει κατευθείαν πάνω.
2: Να ανεβαίνει κατευθείαν πάνω.
0: Και να το βλέπουν.
2: Γιατί ο άλλος θα λέει: πού να μπαίνω τώρα στο Δήμο και να ψάχνω και να κάνω. Κατέβασε την εφαρμογή, τάκ να το πατάει το εικονίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Και τελειώνει υπόθεση.
0: Μέσα από την εφαρμογή να τραβάει την φωτογραφία.
2: Είναι
0: όπως
2: πολύ
0: γίνεται.
2: Εύκολο να γίνει, δεν είναι τίποτα.
0: Εύκολο είναι.
2: Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ. Σε 24 ώρες τους έχω έτοιμη εγώ.
0: Τέτοια εφαρμογή.
2: Ναι, δεν είναι τίποτα.
0: Όντως.
2: Βέβαια.
0: Μπράβο, και φαίνεται κάτι, φαντάζει κάτι δύσκολο.
2: Αλλά... Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα.
0: Και μετά πώς τη φιλοξενείς αυτή την εφαρμογή?
2: Αυτή
0: στα
2: την ανεβάζεις...
0: iOS και στα
2: Google. Κοίτα,
0: στα
2: την ανεβάζεις στο... στα store των δύο, στην Google και στην Apple.
0: Ναι.
2: Πληρώνει σαν, μπαίνει σαν developer, σαν, πώς το πω, κατασκευαστής εφαρμογών, να το πω έτσι.
0: Okay.
2: Πληρώνεις κάποιο ποσό, 100 ευρώ το χρόνο, ξέρω εγώ, 20 ευρώ το χρόνο.
0: Κάθε... Σου δίνουν χώρο λοιπόν και ανεβάζεις εφαρμογές.
2: Ανεβάζεις την εφαρμογή, την εγκρίνουν και ο άλλος πάει την κατεβάζει δωρεάν ή επί χρήμαση.
0: Και μπορείς και εσύ μέσα από αυτή την εφαρμογή, αν θες, να βγάζεις και χρήματα. Εάν υπάρχει σε ένα προ, ας το πούμε.
2: Κοίταξε, μέσα από την εφαρμογή υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγάλεις χρήματα. Μπορεί να έχεις monetization, δηλαδή να παίζεις διαφημίσεις.
0: Ναι.
2: Μπορεί δηλαδή να βγάλει και κάποιο, κάποια λεφτά από εκεί.
0: Okay.
2: Η τεχνική υπηρεσία.
0: Εντάξει, ναι, το καλύτερο όμως είναι η συνδρομή.
2: Τώρα συνδρομή για κάτι τέτοιο δεν νομίζω.
0: Άχι, όχι για αυτό απαραίτητα, αλλά σου λέω τώρα για οποιοδήποτε
2: ή
0: άλλο.
2: Ή την πουλάς εφάπαξ. Δηλαδή βάζεις ένα ποσό $3, ξέρω εγώ, $4, ευρώ για παράδειγμα. Τα πληρώνεις μια φορά εφάπαξ και έχεις εφόρο ζωή στην εφαρμογή.
0: Πολύ καλό.
2: Ναι.
0: Γιατί όντως η πόλη έχει πάρα πάρα πολλά προβληματάκια.
2: Πονάνε όλες οι πόλεις.
0: Μικρά πονάνε. Και μεγάλα προβλήματα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ακόμα, δεν ήσουν πριν.
2: Ναι, εκεί είναι ακόμα χειρότερα, άδερφε.
0: Ακόμα
2: είναι,
0: χειρότερα.
2: Ναι. Είναι
0: γιατί?
2: Κοίτα, είναι μια πόλη που έχει 1 εκατομμύριο και έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλη πόλη. Ένα 200 έχει γίνει τώρα πόσο.
0: Ναι.
2: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα στη γειτονιά μου και στην Άνω Πόλη που είναι τα κάστρα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Κάθε 10 μέτρα έχει και μια λακκούβα, μια ατέλεια ο δρόμος.
0: Και δεν την φτιάχνουν, δεν επεμβαίνουν.
2: Έχουν. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολύ μεγάλη η δήμη. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν προλαβαίνουν. Έχει... να πάρουν ανάσα.
0: Κατάλαβα. Έχει υποβαθμιστεί
2: όταν βλέπεις πήρανε 4-5 δήμους και τους κάναν ένα.
0: Και εκεί τα ίδια.
2: Μιλάμε για μεγάλο όγκο τώρα. Έτσι.
0: Εδώ πήρανε 9, 10, 11 πόσοι ήταν και τους έκαναν έναν.
2: Φαντάσου τώρα τι γίνεται. Τι να προλάβουν τώρα τα 20 και τα 30 άτομα που δουλεύουν στις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Πάντως μεγαλύτερο χάλι από την Αθήνα δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει περπατήσει η
2: Αθήνα. Έχω περπατήσει. Και πρόσφατα μάλιστα.
0: Πρόσφατα. Ήμουν... Πόσο πρόσφατα. Γιατί εγώ την περπάτησα πριν. Όχι πολύ, αλλά πριν 3 μήνες.
2: Πριν ένα μήνα ήμουνα στο Κορυδαλό. Πέρασα από Εγάλαιο να βγω Κορυδαλό και. Ήμουν έτοιμος να πάω να αλλάξω μπορτισέρ.
0: Πού να πας και με τα πόδια να δεις τι γίνεται.
2: Με τα πόδια, άσε από τα αυτοκίνητα που παρκάρουν όπου γουστάρει ο καθένας. Το οποίο συμβαίνει και εδώ. Και εδώ αυτό. Είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, είναι. Και εδώ δηλαδή, τώρα θέλει τροχέα τώρα.
2: Έχει διαβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες και τις κλείνουν. Ναι. Είναι γαϊδουριά αυτό.
0: Είναι.
2: Μεγάλη.
0: Και... έχει γίνει η Αθήνα μαύρη πόλη. Δηλαδή την περπατάς.
2: Καταρχάς δεν ακούς ελληνικά.
0: Και είναι όχι μόνο από άποψη κόσμου, αλλά και τα κτίρια έχουν μαυρίσει. Και αυτό πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Πώς είναι δυνατόν τα κτίρια να μαυρίζουν?
2: Από τα καυσαέρια.
0: Το
2: από
0: καυσαέριο.
2: Τις σκόνες, τα καυσαέρια.
0: Το καυσαέριο.
2: Το τσιμέντο, ο σοβάς απορροφάνε γρασίες, σκόνη από την Αφρική, σκόνη από την Λαμία, από τα Τρίκαλα, ξέρω εγώ που έρχεται.
0: Μπαίνει και το γκράφιτι μετά πάνω.
2: Μπαίνει
0: και
2: ο καλλιτέχνης.
0: Μπαίνει και τη μουτζούρα εκεί πέρα, αρχίζουν να γράφουν ο καθένα τα δικά του. Μια μουτζούρα τελείω, σπασμένα τα πεζοδρόμια.
2: Ναι.
0: Άστα. Λοιπόν, οπότε καλά είμαστε και εμεί εδώ.
2: Όχι καλά, έτσι. Σε σχέση με άλλε πόλει, ναι. Καλά είναι.
0: Γιατί,
2: καλά είναι κάποιο.
0: Γιατί η αλήθεια λέμε η Ρόδος, οι υποδομές, μουρμούρα όλη την ώρα.
2: Άμα βγουν λίγο παρά έξω και δουν τι γίνεται, ναι, θα πούνε είμαστε βασιλιάδες, έχουμε παλάτι.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Λοιπόν. Διαφημίσεις θα πάμε, το πρώτο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά γιατί έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις πολιτικές που αφορούν και εμάς όσον αφορά δηλαδή την παρέμβαση των 5 γαλάζιων βουλευτών που θέτουν, δηλαδή έκαναν και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει, μεταξύ των οποίων 5 γαλάζιων βουλευτών και ο Γιάννης Παπάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ακούσουμε μετά μία συνέντευξή του που έδωσε στα παραπολιτικά.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Σάκη, πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες στα πολιτικά?
1: Όχι, δεν πήρα, για πες μου.
0: Χαμός. Φωτιά έβαλαν 5 γαλάζιοι βουλευτές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Αμάν.
0: Έχει γίνει νούμερο 1 αυτή τη στιγμή είδηση.
1: Φτιάξε με.
0: Παντού.
1: Έτσι.
0: Ψοφάς για κάτι τέτοια όμως.
1: Ναι, τι, τώρα είναι ωραία.
0: Τα αντάρτικα σ' αρέσουν.
1: Είναι αυτά, ξέρεις, είναι ο μεζές ο καλός. Το παστρουμάς το με το τσίπουρο είναι.
0: Λοιπόν. Ναι, γιατί μόνο του το τσίπουρο δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Σκέτο δεν πίνεται.
1: Μα τι σου λέω.
0: Πρέπει να είσαι πολύ καμένος για να το πίνεις και το.
1: Όχι με τίποτα, φίλε, είναι καταστροφή για.
0: Εδώ στη Ρόδο έχουμε τη Σούμα, έτσι, η οποία εντάξει, άντε και λίγο ένα ποτηράκι, δηλαδή με ένα μικρό λουκουμάκι. Εντάξει, τραβιέται και το τσιμπουράκι με ένα λουκουμάκι.
1: Έλαβε με λουκουμάκι τώρα.
0: Ναι, και όμως το Άγιο Όρος το δίνει με λουκουμάκι.
1: Άμα δεν έχεις αγόρι με το κατεψυγμένο, το λοιπόν, κατσίκι από το ψυγείο.
0: Άστο πρωί-πρωί. Πάμε λοιπόν στην είδηση. Έχουμε αντάρτικο 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται η είδηση. Με σφοδρή κριτική στο επιτελικό κράτος.
1: Αμά.
0: Ναι, και λειτουργεί, λένε, αποκομμένο από την κοινωνία και την κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουν και ένα δίκιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λένε λοιπόν οι 5 βουλευτές? Αναφέρονται στο ρόλο των βουλευτών που δεν υπάρχουν για να το υπηρετούν το κράτος, αλλά για την εκπροσώπηση της κοινωνίας. Ανοιχτή επιστολή με μηνύματα ενός υπέρ ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας και με σαφή κριτική στο επιτελικό κράτος στέλνουν οι 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Στα Νέα δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο άρθρο. Uh-huh. Και ένας από τους 5 είναι και ο 12ανήσιος βουλευτής, ο Γιάννης Παπάς. Λοιπόν, κάνουν λόγο για ένα επιτελικό κράτος που αυτονομήθηκε και λειτουργεί αποκομμένο από την κοινωνία και την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα. Επισημαίνουν για τον νόμο 4622 πως την πορεία προκάλεσε υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες. Μιλάνε για μικρούς πυρήνες μες στην κυβέρνηση, μεταφέροντας όλο και περισσότερη βαρύτητα στο κέντρο. Ενίσχυσε το στενό πυρήνα γύρω από την κορυφή της κυβέρνησης και περιόρισε την αυτοτέλεια των υπουργείων και ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έφερε θεσμική ανισορροπία. Γιατί δεν αντιμετωπίζονται θέματα με μια όρημη κοινοβουλευτική δημοκρατία, ασκώντας κριτική για τι λένε ότι είναι αποτελεσματικό σε συνθήκες μεγάλων κρίσεων, αλλά όχι τόσο αποτελεσματικό σε περιόδους ομαλότητας. Ανάγκη λοιπόν επίσης συνεχίζουν για κράτος που αποφασίζει για όλους. Τονίζουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κράτος που να λειτουργεί υπέρ του συνόλου της κοινωνίας και όχι μόνο υπέρ λίγων, δίνοντας άμεσο λόγο στο λαό. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, ναι, που βάζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύω ότι εδώ υπάρχει και περισσότερη. Πονάει περισσότερο τον κόσμο που ακούει αυτό. Ότι ξέρεις, πάντα θεωρείς ότι το κράτος και οι κυβερνώντες είναι μια υπόθεση κλειστή, ο λίγων. Και φυσικά κλείνοντας, μιλάνε και για το ρόλο των βουλευτών. Σημειώνουν ότι οι βουλευτές δεν υπάρχουν για να επιρετούν το επιτελείο.
1: Σωστό.
0: Αλλά για να εκπροσωπούν την κοινωνία. Εντάξει, βαριά.
1: Ναι.
0: Βαριές αιχμές από τους 5, δηλαδή, ναι, να το λένε αυτό εδώ για την κυβέρνησή τους.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή είναι. Στο δόξα πατρί.
1: Στο 12 εδώ που λένε.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης Παπάς μίλησε στα παραπολιτικά. Αξίζει να τον ακούσουμε. Πάμε.
2: Από τις τηλεφωνικές γραμμές, τον κύριο Γιάννη Παπά.
3: Βουλευτή 12ανήσου, βεβαίως. Γεια σας, κύριε Παπά.
2: Γεια σας, κύριε Παπά. Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας. Καλά εσείς. Καλημέρα σας, στους ακροάτες, στους κορατές σας. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Λοιπόν, χαιρόμαστε που σας ακούμε και με μια έτσι αφορμή που κάπως μας έχει, πώς να το πω, μας έχει προκαλέσει μια έκπληξη, η αλήθεια είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να δώσετε στη δημοσιότητα αυτή την επιστολή από τη στιγμή που σε μια εβδομάδα τα πείτε και εκ του σύνεγγυ στην κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η επιστολή είναι μέρες τώρα που με τους συναδέλφους μου, οι οποίοι αν παρατηρήσετε όλοι είναι από την περιφέρεια και 5, είμαστε όλοι, προερχόμαστε όλοι από το χώρο της νεολαίας, είμαστε μαζί στα πανεπιστήμια, αγωνιστήκαμε μαζί χρόνια ολόκληρα, δεν είναι μια φιλία των τελευταίων ετών, είμαι μια φιλία δεκαετιών. Έχουμε δώσει μαζί αγώνες πολλούς, γνωρίζουμε τα θέματα, γνωρίζουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τι χρειάζεται και πιστεύω ότι το κερασάκι στη τούρτα ήταν ίσως και για μένα τουλάχιστον προσωπικά, αλλά νομίζω για τους συναδέλφους μου και η ψηφοφορία της Νέας Σιλίας των 13 συναδέλφων μας στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό για μένα ήταν κάτι το οποίο με όθησε στο
2: Εσείς στην επιστολή λέτε ότι το επιτελικό κράτος διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο. Ποιος είναι το επιτελικό κράτος, μπορείτε να μας εξηγήσετε?
4: Κοιτάξτε, δείτε, το επιτελικό κράτος όταν το ψηφίσαμε το 19 έδειξε ότι δημιούργησε οργάνωση στο κράτος, έφτιαξε πράγματα και στις κρίσεις λειτουργήσε σωστά. Αυτό όμως έδειξε ότι με τη συνέχεια, την καθημερινότητα και σε αυτό το οποίο ζούμε και περνάμε αυτό το τελευταίο διάστημα, δίνει ότι δημιουργούνται τεράστια κενά και υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν κρίνονται, εμείς κρινόμαστε και όχι μόνο δεν κρίνονται, μοιράζουν, διοχετεύουν προς τα εμάς τις ευθύνες όταν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Το έζησα και εγώ όταν ήμουνα στην κυβέρνηση, το ζούμε τώρα καθημερινά.
2: Αυτή η κριτική αφορά σε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς που είναι στο Μεγάρο Μαξιμού.
4: Πιστεύω πως ακουμπάει κάποιος από
3: αυτούς. Τον κύριο Σκέρτς, εννοείται, ο οποίος προχώρησε και σε μια σχετική ανάρτηση αφενός και αφετέρου, είναι εκείνος ο οποίος προωθεί έτσι μια σειρά αξιολογικών κρίσεων για τα κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο σε αυτόν, αναφέρεστε?
4: Εγώ θα ήθελα να.
3: Γιατί είναι εκείνος που εκ των εξοκοινοβουλευτικών και των εμπνευστών του επιτελικού κράτους. Που πράγματι δεν έχει κατέλθει να διεκδικήσει σταυρό προτίμησης.
4: Δεν είναι μόνο το θέμα του σταυρού, είναι το θέμα των λύσεων. Γιατί υπάρχουν πολλοί εξοικονομητικοί, οι οποίοι θα έλεγα ότι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους στο πεδίο και είναι και αποτελεσματικοί και άμεση και γρήγοροι. Το ζούμε αυτό, το ζούμε σε διάφορα υπουργεία, συνεργαζόμαστε με κάποιους ανθρώπους και πάρα πολύ πετύχανε. Να θυμίσω ότι ο κύριος Πυρακάκης από το εξοικονομητικό ήταν και πέτυχε και έκανε πάρα πολύ σωστά τη δουλειά του. Απλά κρινόμαστε όλοι. Και επειδή κρινόμαστε όλοι, κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε και τις ευθύνες που έχουμε. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κύριος Κέρτσος, ο κάτω κύριος Κέρτσος, ότι δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να ακούει τη δικιά μας η πρόταση, η άποψη, η σκέψη τουλάχιστον, ή να ερωτηθούμε τουλάχιστον κάποια πράγματα που όχι μόνο αφοράνε τους θεσμούς, αλλά ακουμπάνε και τους νομούς μας, ακουμπάνε την περιφέρειά μας, ακουμπάνε τον κόσμο που ζει στα μέρη μας και δεν μπορούμε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους να αγωνιστούμε και να κάνουμε αυτά που πιστεύουμε και πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχουν ευθύνη 7 υπουργοί, 15 υπουργοί, 7 προέδροι, αλλά αυτός ο οποίος επόμενος τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε μια άμεση ευθύνη από πάνω για τις θερμοδιότητες του κύριου Σκέτσου, μια που αναφέρει στον κύριο Σκέτσου, δεν θέλω να μιλήσω για τον κύριο Σκέτσου, να μην έχει καμία εμπλοκή, καμία ευθύνη.
3: Το λέτε γιατί ως επικεφαλή για τον συντονισμό της κυβέρνησης επόπτευε τους υπουργούς ο κύριος Κέρτσος, άρα και τα κομμάτια αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ και οτιδήποτε άλλο λέτε.
4: Όχι, το ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στις αρμοδιότητες του υπουργού. Αν διαβάσετε τις αρμοδιότητες που είχε, ήταν και η αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε ευθύνη λοιπόν για το τι γινόταν σε αυτόν τον οργανισμό. Πού είναι αυτή η ευθύνη που έχουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν έχει ο ίδιος? Και συζητάω για τον ίδιο τώρα, επειδή μου το λέτε εσείς. Φέρνω ένα παράδειγμα. Σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ακουστούν και οι βουλευτές και να αποφασίσουμε επιτέλους τι βουλευτές θέλουμε. Ποιος θέλουμε να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Πώς θέλουμε να λειτουργεί θεσμικά ο βουλευτής. Του έχουμε δώσει τα όπλα του βουλευτή να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και πιο δυναμικά. Να μπορέσει πραγματικά να μεταφέρει, να δώσει λύσεις, να μεταφέρει την αγωνία.
2: Να πω κάτι,
4: του.
2: Κύριε Παπά, κατά τη γνώμη σας, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να ξαναδεί και να ξανακοιτάξει τη συνεργασία του με τον Υπουργό Επικρατείας.
4: Έχετε, αυτό το κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς με το άρθρο το οποίο βγάλαμε σήμερα στα νέα, πέραμε απλά να προβληματίσουμε.
2: Εσείς θυμίζετε κάποιες παραμέτρους, όμως σημαντικές. Γι' αυτό σας το ρωτώ αυτό.
4: Ναι, νομίζω πως θα έπρεπε όπως κρίνονται όλοι. Να κρυφθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες και οι οποίοι αποφασίζουν για πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν οδηγήσει νομίζω σε όχι πολύ καλή, σε πολύ καλό δρόμο την παρά την κυβέρνησή μας και εκτιμώ ότι δεν του αξίζει αυτό ο Πρωθυπουργός και ούτε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το τεράστιο έργο που έχει γίνει και κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν αξίζει αυτή η συμπεριφορά από τον κόσμο.
2: Μάλιστα.
3: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ.
0: Ο κύριος Παπάς, δεν ξέρω, δεν μάζησε τα λόγια του.
1: Ξέρεις τι,
0: δεν μάζησε καθόλου.
1: Πολλά υπονοούμενα μέσα, έτσι.
0: Εντάξει, και αυτά που είπε ήταν και πάρα πολύ σοβαρά και να σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει και δίκιο.
1: Ναι, έχει. Έχει.
0: Εντάξει, τώρα ο κύριος Κέρτσος, αν είναι πρόσωπο το οποίο ευθύνεται για ιστορίες με ο ΠΚΠ και τα λοιπά.
1: Δηλαδή πετάει τον μπαλάκι αλλού και νύπτω τα σχήρα.
0: Ναι, δηλαδή και οι κρίνοντες κρίνονται, έτσι.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Δηλαδή μπορεί τώρα ο κύριος Κέρτσος εξοκοινοβουλευτικός να έγινε εμπλεκόμενος με τον ΠΚΠ και να είναι αυτός που θα κρίνει άλλους τους υφιστάμενους βουλευτές, υπουργούς και τα λοιπά.
1: Και θα βγαίνει καθαρός.
0: Βέβαια, ναι, και να βγαίνει και ακαθαρός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης μετά από τα όσα είπε η Κοβέση έθεσε στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τη λειτουργία με το ασυμβίβαστο βουλευτών και υπουργών, γιατί είπε ο Μητσοτάκης ότι μπορούμε τους υπουργούς να τους κάνουμε εξωκοινοβουλευτικούς. Ναι. Να μην είναι από τη Βουλή εκλεγμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά οι βουλευτές το μόνο που θα κάνουν είναι να ψηφίζουν και να νομοθετούν.
1: Ναι.
0: Να μην διοικούν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από τη στιγμή που έκανε μια άκομψη τέτοια παρέμβαση, είναι λογικό να ακούσει και απαντήσει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί ουσιαστικά και σε αυτό το απαντάνε οι πέντε. Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια είναι μια έτσι περίοδος που επειδή η κυβέρνηση βάλεται πανταχώθεν από τα σκάνδαλα, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη ώρα, αν ήταν η κατάλληλη ώρα για να γίνει αυτή η παρέμβαση. Αλλά απ' την άλλη όμως μπορεί να μας πει και κανείς ότι στη βράση κολλάει και το σίδερο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πότε θα γίνει αυτή η παρέμβαση, μετά τις εκλογές? Αν την έκαναν, ξέρω εγώ, σε 6 μήνες που θα ήταν προεκλογική περίοδος, θα έλεγαν είναι προεκλογική περίοδος.
1: Μπράβο, ναι.
0: Οπότε ίσως έπρεπε να είχε γίνει πριν αυτή η παρέμβαση. Πιο πριν ακόμα. Ίσως άργησε ακόμα να γίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένας βουλευτής πρέπει να ψηφίζει κατά συνείδηση. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή εγώ επιλέγω ένα βουλευτή γιατί μου αρέσουν οι απόψεις του.
1: Έτσι.
0: Γιατί μου αρέσει ο λόγος του. Γιατί μου αρέσει η προσωπικότητά του. Έτσι. Αυτόν επιλέγω να με εκπροσωπήσει. Όταν λοιπόν πηγαίνει στη Βουλή, η κομματική πειθαρχία γιατί τον ευνουχίζει και ευνουχίζει τη συνείδησή του?
1: Έτσι.
0: Και ψηφίζει πράγματα που είναι απέναντι στη συνείδησή του ή πράγματα που δεν συμφωνεί με αυτά αλλά πρέπει να τα ψηφίσει γιατί το επιβάλλει,
1: ναι.
0: Ο Σκέρτσος, η κυβερνητική πλειοψηφία, το επιτελικό κράτος, πως το λένε, και ο κάθε μηχανισμός εσωτερικά που παίρνει κλειστά τις αποφάσεις σε ένα κόμμα. Έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου δημοκρατικό.
0: Ναι, αυτό νομίζω είναι, δεν είναι καθόλου, έτσι συμφωνώ, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό.
1: Δεν είναι δημοκρατία αυτό?
0: Ναι, γιατί η συνείδηση είναι βασικό συστατικό της δημοκρατίας.
1: Μα αυτό, αυτό ψηφίζει ο πολίτης. Αυτό ψήφισε σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία έκφρασης και φυσικά όλο αυτό προέρχεται μέσα από τη φωνή που έχει ο κάθε άνθρωπος στην καρδιά του, στην ψυχή του, που λέγεται συνείδηση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί αυτό εδώ να παρακάμπτεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τις εφημερίδες, τις αθηναϊκές εφημερίδες, τι λένε για και για αυτή την υπόθεση σίγουρα, ναι. Πώς θα την εκλαμβάνουν. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, τι σου λέω, επιτελική ανταρσία, κύριο θέμα της εφημερίδας. Άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ του Μητσοτάκη. Η επιτελική ανταρσία των 5. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση ράπισμα από 5 γαλάζιους βουλευτές κατά του Πρωθυπουργού αλλά και του παράκεντρου που έχει στηθεί στο Μαξίμου. Κοίτα πως το μεταφράζουν,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρή παρέμβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια ο Μητσοτάκης απάντησε και είπε ότι χωρίς το επιτελικό κράτος τα 36 δις από τα... από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά δεν θα είχαν χρησιμοποιηθεί τόσο καλά και κάλυψε τον Σκέρτσο, όπως και ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε στη συνέχεια και είπε τα καλύτερα για τον Σκέρτσο. Όμως εδώ πέρα βλέπεις ότι μια συζήτηση ξεκινάει η οποία δεν αρέσει καθόλου σίγουρα στην κυβέρνηση. Ο Ελεύθερος Τύπος, τεράστια πρόοδος για το κράτος από το 2019 έως το 2026. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μειώστε έως 30% το λογαριασμό του ρεύματος. Τα νέα. Σκέρτσος απαντά με μήνυμα ανακοχής. Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος που δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, λέει ο Υπουργός Επικρατείας, ενώ στην ίδια γραμμή, αλλά με αστερίσκους, είναι και ο Πρωθυπουργός. Ο μαγικός αριθμός 156, είναι 5 αυτοί, δηλαδή αν τους αποπέμψει για παράδειγμα η κυβέρνηση,
1: ναι,
0: θα μείνουμε 151.
1: 151, ναι.
0: Εντάξει, πέφτει μετά η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι στην τρίχα να πέσει. Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις ξανά από τους 5 βουλευτές?
1: Δεν πιστεύω να ερεμήσουν τώρα αυτοί, κάτσε να δεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Και είναι της περιφέρειας όλοι, έτσι.
0: Ναι, αλλά αν δεν ηρεμήσουν όμως, αν δεν ηρεμήσουν, τι θα γίνει, να τους ανοιχτεί ο Μητσοτάκης?
1: Όχι βέβαια.
0: Άρα θα πάει για 151, θα πέσει η κυβέρνηση, θα πάμε σε εκλογές.
1: Μήπως είναι και αυτό το σενάριο, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, κοίταξε, εκ των έσω πέφτουν τα κάστρα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν.
0: Για να δούμε ποιες
1: θα δούμε, είναι, ναι, ναι, σενάρια
0: είναι
1: αυτά και...
0: Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εντάξει, ο Μητσοτάκης αν θέλει να τους κόψει, δηλαδή να πάει σε εκλογές, είναι και μια καλή ευκαιρία αυτή εδώ, να πάει σε εκλογές προώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ο Μητσοτάκης τώρα δεν θα πήγαινε σε εκλογές για κανέναν λόγο από αυτούς που προβάλλει η αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Δηλαδή τι θα του πει τώρα ο Ανδρουλάκης, πάμε σε εκλογές γιατί για τις υποκλοπές, γιατί
1: όχι,
0: το κράτος, ξέρω εγώ, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη και τα λοιπά και αυτά που λέει, ή θα πάει για ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκλογές και τα... Δεν θα πάει για κανένα σκανδαλολογικό λόγο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά όμως για αυτόν τον λόγο μπορεί να πει ότι okay, μου κάνετε ανταρσία μέσα, σας διαγράφω, πέφτει η κυβέρνηση, πάμε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει. Γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο να συνεχίσουν. Γιατί ξέρουν ότι θα, εκτός και αν είναι στόχος τους, έτσι, δηλαδή εκτός και αν είναι και στόχος αυτός, να πάει με αυτό το, δηλαδή να το οδηγήσουν.
1: Γιατί άμα δεις το χρόνο που έγινε αυτό, είναι το ένα πίσω από το άλλο, βλέπεις. Είναι μια λυσίδα γεγονότων τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Ίσως έχουμε άλλες εξελίξεις και από αλλού. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Εδώ είναι περίεργη η κατάσταση.
0: Για να δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Μέσα στην εξίσωση πρέπει να βάλουμε ότι είναι και υπό σκέψη η δημιουργία κόμματος από το Σαμαρά.
1: Α, έχουμε και αυτό, ναι.
0: Και οι γαλάζιοι βουλευτές αυτοί θα βρουν εύκολα ένα καταφύγιο.
1: Στέγη, ναι.
0: Και μια πολιτική στέγη ακριβώς, ναι, με το Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μπού άνετα.
0: Μακελιό, λύσαξα, θα σας φάω ζωντανούς. Επιστολή που έστειλε στην εφημερίδα 89χρονος δράστης, γιατί μπούκαρε με την κοντόκανη σε Εύκα. Πρωτοδικείο, μη γελάς, είναι σοβαρά. Και θέρισε 5 εμβρασμό ψυχής. Αυτός τώρα με την κοντόκανη είχε βάλει σκάγια μικρά. Φαντάζεσαι να είχε βάλει μεγάλα, θα είχαμε
1: το μονόβολο για γριογούρουνα.
0: Ναι, θα είχε νεκρούς. Θα είχε νεκρούς.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Θεριό Ανήμαρο και φιλοβασιλικός ο ένοπλος παππούς. Φιλοβασιλικούς.
1: Πόσο ήταν, 89?
0: 89.
1: Είναι μάλλον, ναι, ναι, ναι.
0: Το μακελιό. Να, συγγνώμη, ήταν αυτό. Πάμε στην εστία. Σύγκρουση 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με Μητσοτάκη Σκέρτσο. Όχι 5, 15. 15. Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των βουλευτών που υπέγραψαν την επιστολή κατά του επιτελικού κράτους, αλλά εκδόθηκαν στη δημοσιότητα μόνο οι 5 εξ αυτών για να μην προκαλεί αναστάτωση 2 εβδομάδες πριν το συνέδριο του κόμματος. Πυρομαδών κατά των μικρών πυρήνων και της υπερσυγκεντρώσεως ισχύως στο Μαξίμου. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι της ίδιας άποψης και δεν θα είναι μόνο 15. Εντάξει, γιατί όταν είσαι ένας βουλευτής σε μια κυβέρνηση και δεν σε λαμβάνει και καθόλου υπόψη, για παράδειγμα, έτσι όπως το καταγγέλουν αυτοί και επομίζονται τις επιτυχίες οι λίγοι, το επιτελικό κράτος, ενώ τις αποτυχίες, γιατί αυτό λένε μέσα, τις επομίζονται οι πολλοί βουλευτές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λάθος και άδικο. Αλλά δεν νομίζω τώρα να είναι και θέμα. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Φτού σκόρδα η Εσπρέσο, γιατί η Φεσκορδέα επέλεξε συγκεκριμένο event για την κοινή της εμφάνιση με τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της. Σοβαρή είδηση, την προσπερνάμε. Ματωμένη καθημερινότητα, το κύριο θέμα της εφημερίδας των συντακτών, τα εργατικά ατυχήματα. Η καθημερινή ανοχήρωτα τα δικαστήρια. Η επίθεση του 89χρονου αναδεικνύει τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας. Η κόντρα νιούς, αντάρτικο διαρκείας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαρκείας, αυτό που έλεγες.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδομούν το επιτελικό κράτος, πυροβολούν το Σκέρτσο, αδύναμο το Μαξίμου να διαχειριστεί την πολυεπίπεδη κρίση. Ο Γιάννης Παπάς ήταν και υπουργός, mm-hmm. βασικά ήταν υφυπουργός ναυτιλίας, και ο οποίος έφυγε από το Υπουργείο, αντικαταστάθηκε και με κάποιον, θα μπορούσαμε να πούμε, άκομψο τρόπο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μπορούσαμε, γιατί το λέω ότι ήταν άκομψος ο τρόπος? Διότι ο κύριος Παπάς, αυτό δεν το έχουν πάρει ήδη στα κανάλια και οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Είχε επί των ημερών του στο Υπουργείο Ναυτιλίας καταγγείλει, βασικά εντοπίσει, κακοδιαχείριση σοβαρή στο θέμα του μεταφορικού ισοδυνάμου.
1: Ναι.
0: Με την Κρήτη πάλι να πρωτοστατεί σε μαϊμού αφημί,
1: ναι.
0: τα οποία διεκδικούσαν ή δεν ξέρω και αν έπαιρναν χρήματα. Έκανε λοιπόν μια εκαθάριση εκεί μέσα και δημιουργήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί ελεκτικοί που μπλόκαραν την απάτη. Άρα λοιπόν ο κύριος Παπάς στο Υπουργείο Ναυτιλίας δεν τα πήγε και άσχημα.
1: Ναι, έτσι πως το λες, ναι. Έκανε δουλειά.
0: Έκανε σοβαρή δουλειά.
1: Βεβαίως.
0: Για να απομακρυνθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας επειδή κάποιος άνθρωπος μία μέρα πνίγηκε σε μία μπουκαπόρτα ενός καραβιού.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι το γεγονός?
1: Ναι, το θυμάμαι βέβαια. Ναι.
0: Τότε είχε απομακρυνθεί. Τι έφταιγε ο κύριος Παπάς, ο υπουργός και τα λοιπά και απομακρύνθηκαν?
1: Ευκαιρία βρήκανε. Σου λέει αυτός δεν είναι.
0: Μην το, μην, το πεις. Μην το πεις. Μην το πεις. Γιατί καταλαβαίνει τι θέλεις, τι σκέφτεσαι και τι σκέφτονται όλοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή κατευθείαν στο κακό πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως αυτό εκθέτει το Μητσοτάκη και τον
1: εκθέτει,
0: Εξέρτσο.
1: Ναι,
0: βέβαια, τους εκθέτει.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο άλλος σου λέει εντάξει, τώρα είσαστε για να τρώτε, ας το πούμε. Καταλαβες,
1: ναι.
0: εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Ο Πεκεπέδες που βγαίνουν όλοι και λένε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω. Αυτά από την Κόντρα Νιούς, πάμε και στη Star Press. Αυτός είναι ο 90ης πιστολέρο. Στην Αμερική ήταν αυτός.
1: Α,
0: εδώ.
1: Αγόρι μου,
0: έπαιρνε δύο συντάξεις, λέει, μία γερμανική και μία αμερικάνικη, κοντά στα 2.500 ευρώ. Και για 100 ευρώ που δεν έπαιρνε από τον ΕΦΚΑ, είχε γυαλίσει το μάτι.
1: Αυτό πρέπει να το διορίσουν σε ρήφη.
0: Σε ρήφη πού να το βάλουν?
1: Όπου και να το βάλουν, δουλειά καλή θα κάνει αυτός.
0: Στο Υπουργείο Εργασίας.
1: Έτσι.
0: Αυτός είναι να τον έχει.
1: Στο ΕΦΚΑ μέσα.
0: Ναι. Φαντάζεσαι να είναι υπουργός η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πω.
0: Και να έχει από κάτω σερίφιδες τέτοιους, να πούμε.
1: Οι αρχισερίφιδες και οι σερίφιδες από κάτω.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε μετά κάποια άλλα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: έχουμε.
1: Μ' αρέσει, την αγαπάω.
0: Έχει γέλιο υπόθεση με την ναι. κυρία Ζωή. Θα τα δούμε στο επόμενο μέρος. Ο ριζοσπάστης απεργία 1η Μαΐου, κάλεσμα ξεσηκωμού στους χώρους δουλείας. Ο λόγος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ.
1: Και εδώ είναι καλό θεματάκι.
0: Τεράστιο αυτό. Πλήγμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών. Είχα η αλήθεια ένα άρθρο για αυτό εδώ, να μιλούσαμε λίγο. Το έχω μπροστά μου, ναι. γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι, ναι.
0: Όντως, η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σηματοδοτεί σημαντική μετατόπιση για τον ΟΠΕΚ. Μαζί με τη Σαουδική Αραβία είναι τα λίγα μέλη με σημαντική πλεονάουσα παραγωγή. Αποχωρούν λοιπόν από τον ΟΠΕΚ Plus, καταφέροντας ένα βαρύ πλήγμα στους εξαγωγικούς πετρελαϊκούς οργανισμούς και στον de facto ηγέτη του στη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία. Η αποχώρηση σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση κτλ. Κτλ. Παρότι οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις μπορεί να είναι περιορισμένες δεδομένων των συνεχιζόμενων διαταραχών στα στενά του Ορμούζ, η επίπτωση μακροπρόθεσμα είναι ένας δομικά ασθενέστερος ΟΠΕΚ. Εκτός του οργανισμού, τα Αραβικά Εμμυράτα θα έχουν τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή γύροντας ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού σταθεροποιητή της αγοράς. Περαιτέρω κίνηση αυτή τερματίζει τη δεκαετή κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας πάνω στην τιμολογιακή πολιτική του πετρελαίου. Πλέον τα Αραβικά Εμιράτα θα αυξάνουν την παραγωγή τους κατά την βούλησή τους και θα υποφεληθούν από τις υψηλές τιμές που προκάλεσε ο πόλεμος. Με το στενό του Ορμούς να βρίσκεται υπό Ιρανικό μπλόκο, η κίνηση να λειτουργήσουν αυτόνομα ίσως είναι μια προσπάθεια να διασφαλίσουν δικές τους οδούς εξαγωγής, παράδειγμα μέσω του αγωγού Φουτζάιρα που παρακάμπτει το στενό, χωρίς να δεσμεύονται από τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ. Λοιπόν, θα ψάξουμε να σας πούμε στην συνέχεια εάν αυτή εδώ η κίνηση είναι καλή ή όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις τιμές του πετρελαίου και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε όμως να συνεχίσουμε λίγο τον εθνικό τύπο, political, ανοιχτά μέτωπα και φίλοι απειρά, τριπλή γραμμή άμυνας από την κυβέρνηση, απάντηση Μητσοτάκη στους 5 αντάρτες.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αυτή εδώ η εφημερίδα είναι εφημερίδα του Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Η political. Και τους χαρακτηρίζει αντάρτες. Και αυτοί. Πώς το Μαξίμου ανασχεδιάζει τη στρατηγική απέναντι στην αντιπολίτευση. Πολύ σοβαρό θέμα καλείται και πρόβλημα καλείται να λύσει ο Μητσοτάκης τώρα. Ορθόδοξη αλήθεια. Τα πρώτα κλικ στο Άγιο Όρος, 180 χρόνια μετρά η παλαιότερη φωτογραφία στο περιβόλι της Παναγίας. Η εργατική αλληλεγγύη την προσπερνάμε. Πάμε στο μανιφέστο.
1: Εδώ είμαστε.
0: Απίθμενο θράσος Τσίπρα. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ απαξίωσε και έριξε στα βράχια τη ΔΕΗ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την παρέδωσε το 19 με χρέη που άγγιζαν το 1 δις και δανεισμό πάνω από 4 δις. Σήμερα η κερδοφορία της είναι στα 2 δις και η χρηματιστηριακή της αξία φτάνει τα 6,5 δις.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, είναι και ό,τι πιο σοβαρό νομίζω, έτσι, για να στο χώρο η συγκεκριμένη εταιρεία, η ΔΕΗ, δεν το συζητάμε. Και ειδικά τα σταθερά τιμολόγια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι νομίζω που είναι τα μόνα ασφαλή που μπορείς να
1: ναι.
0: εμπιστευτείς. Voice. 415 εκατομμύρια το πρώτο πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επίσημη απάντηση της Κομισιόν στην One Voice. Δεν τρώνε το παραμύθι της ΑΔΕ Βρυξέλλες.
1: Με την ΑΔΕ.
0: Επίσημη αποστολή στον Κωστή Αϊβαλιώτη. Ο εθνικός κήρυκας. Βαριές κατηγορίες για το δολοφόνο του ομογενούς αστυνομικού. Η ομογένεια σε Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Φιλαδέλφια παρέλαση για την επανάσταση του 21.
1: Τρεις ώρες παρέλαση κάνανε.
0: Τι λες τώρα.
1: Χαμός.
0: Η απογευματινή. Νέα μείωση 1% στις φορές για περισσότερες προσλήψεις. Μπαλάκι ευθυνών μετά το Far West. Τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας γίνονται κοινωνικές κατοικίες. Κλείδωσε από τον Ιανουάριο του 27 για τους εργοδότες η νέα μείωση στις φορές. Η ελεύθερη ώρα εξπρέσου μεζονικτίου με την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφιά. Του προφήτη Παϊσίου σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Είναι αυτεμπορική. Αχαρτογράφει το πεδίο η αγορά πετρελαίου. Χαμηλώνει κατά 13% η παραγωγική ικανότητα του ΟΠΕΚ μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνουμε και αυτήν την ραδιοφωνική ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο

0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ Τσισιμίρης, η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα,

0: 6,99 το κιλό.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
6: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
5: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
6: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
5: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
5: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
6: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Ακού, κόσμος

0: 9.38.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Πάμε τώρα στην είδηση, κυρίες και κύριοι, των Ηνωμένων, της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον OPEC Plus, να πούμε μερικά πράγματα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ο OPEC Plus έχει συνηγετικό εταίρο την Ρωσία μαζί με την Σαουδική Αραβία. Άρα καταλαβαίνεις κατευθείαν τι συμβαίνει μόνο με αυτό που σου λέω. Δημιουργήθηκε το 2016 επειδή ο παραδοσιακός OPEC υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να επηρεάσει τις τιμές χωρίς την συνεργασία της Ρωσίας. Η Μόσχα και το Ριάντ λαμβάνουν τις βασικές αποφάσεις για τη μείωση ή την αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου μέσω του OPEC Plus και η Ρωσία χρησιμοποιεί τη συμμετοχή της σε αυτόν για να διατηρήσει τις υψηλές τιμές χρηματοδοτώντας την οικονομία της και για να ασκεί γεωπολιτική πίεση στη Δύση.

0: Κάμερα σε μένα. Να το ξαναπώ. Λοιπόν, ο OPEC Plus δημιουργήθηκε το 2016 επειδή ο παραδοσιακός OPEC συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να επηρεάσει τις τιμές χωρίς την συνεργασία με την Ρωσία. Η Μόσχα και το Ριάντ, δηλαδή η Μόσχα και η Σαουδική Αραβία, είναι αυτές οι δύο χώρες που λαμβάνουν τις βασικές αποφάσεις για την μείωση ή την αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου παγκοσμίως. Και η Ρωσία χρησιμοποιούσε ή χρησιμοποιεί την συμμετοχή της στον OPEC Plus για να διατηρεί τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, χρηματοδοτώντας την οικονομία της με αυτόν τον τρόπο και ασκώντας γεωπολιτική πίεση στην Δύση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη μεριά δεν συμμετέχουν στον OPEC Plus και τυπικά είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός του στην αγορά. Η ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία. Αυτό τους δίνει τεράστια ισχύ για να επηρεάζουν και αυτοί τις τιμές παγκοσμίως, δρώντας ως ρυθμιστής όμως από την άλλη μεριά. Αν και δεν ελέγχουν τον οργανισμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν έντονη διπλωματική πίεση στα μέλη του, ειδικά στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και να πέφτει η τιμή όταν αυτές ανεβαίνουν υπερβολικά. Καλή ώρα τώρα. Έτσι λοιπόν η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον OPEC Plus αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά θα εξυπηρετήσει τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, διότι δεν θα έχουν τα Αραβικά Εμμυράτα τον έλεγχο της ποσότητας της παραγωγής μέσω του OPEC Plus, που θέλουν ο OPEC Plus λιγότερη παραγωγή για πιο αυξημένες τιμές πετρελαίου, κάτι που συμφέρει και τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας. Αυτά όσον αφορά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από αυτήν.
1: Εγώ θέλω να δω το Ρώσο
0: τον οργανισμό.
1: Εγώ θέλω να δω το Ρώσο τώρα τι θα κάνει.
0: Ο Ρώσος έχει.
1: Γιατί είναι μεγάλο ζόρι αυτό για τον Ρώσο. Είναι πρόβλημα.
0: Ναι, είναι.
1: Σοβαρό κιόλας για την οικονομία της Ρωσίας. Για να δούμε, είδαμε.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα επηρεαστούν οι τιμές.
1: Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πολύ πετρέλαιο στην άκρη και θέλουν να το σμπρώξουν οπωσδήποτε αυτό.
0: Λοιπόν, η επίσημη ανακοίνωση από τον OPEC και τον OPEC Plus από των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία αποχώρηση θα έχει ισχύ από την 1η Μαΐου, δηλαδή από μεθαύριο, ναι, από την Παρασκευή, αποτελεί μια ιστορική καμπή που αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές, αλλά και με διαφορετικό τρόπο σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παρά την είδηση βόμβα, η άμεση πτώση των τιμών συγκρατείται από τις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες. Λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, οι εξαγωγές από τον Περσικό είναι ήδη εξαιρετικά δύσκολες. Όσο η ναυσιπλοεία παραμένει επικίνδυνη, η αγορά ανησυχεί περισσότερο για την έλλειψη πετρελαίου παρά για την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχουν δεσμευτεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι η αύξηση της παραγωγής τους θα είναι σταδιακή και υπεύθυνη για να μην προκαλέσουν κράχ στην αγορά. Δεν θα δεσμεύονται πλέον από τα όρια παραγωγής του ΟΠΕΚ. Σκοπεύουν να αυξήσουν την παραγωγή από τα 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε πάνω από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Σχεδόν να διπλασιάσουν δηλαδή. Και αυτό έως το 2027, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026. Αυτή η πρόσθετη προσφορά λειτουργεί παραδοσιακά ως παράγοντας μείωσης των τιμών Και ουσιαστικά έρχεται και η αποδυνάμωση του καρτέλ premium του πετρελαίου. Η αγορά συνήθως πληρώνει ένα καπέλο στην τιμή, επειδή ο OPEC Plus μπορεί να ελέγχει την προσφορά. Με την αποχώρηση ενός εκ των κορυφαίων παραγωγών, η συνοχή του οργανισμού πλήττεται, η αξιοπιστία του μειώνεται και οι τιμές μπορεί να γίνουν πιο ασταθείς. Η κίνηση μπορεί να αναγκάσει και άλλα μέλη όπως το Κουβέιτ ή το Ιράκ να σκεφτούν την παραμονή τους, οδηγώντας σε ένα πόλεμο τιμών για το ποιος θα πουλήσει περισσότερο. Αυτό καταλαβαίνεις ότι θα ρίξει τις τιμές από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι. Θα γίνουμε Ρωσία 50 λεπτά το λίτρο.
0: Φαντάζεσαι. Τι ωραία που θα είναι.
1: Εγώ πήγαινα, έβαζα καύσιμα στη Ρωσία και το είχα ευχαριστηθεί. Έτρωγα βενζίνη για να βάζω βενζίνη. Χαιρόμουν να πληρώνω.
0: Τι έκανες εσύ στη Ρωσία,
1: σαν πήγα διακοπές ένα μήνα, Κρασνοντάρ.
0: Είχες εκεί καμία φίλη από τη Ρωσία και πήγες.
1: Κάτι, όλο και κάτι κάνουμε.
0: Γιατί από μόνο σου να πεις πάω στη Ρωσία να κάνω διακοπές, εντάξει, δεν είναι και το πιο φυσιολογικό. Δεν, γίνεται και πιο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να το κάνεις, έτσι.
1: Ναι, για ζωρίστηκα για να πάω, δεν μου δίναν βίζα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πριν πόσα χρόνια?
1: Το 2016.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, φίλε, άνετα Παναμενιό.
0: Σ' άρεσε τόσο πολύ?
1: Ναι,
0: αυτή
1: ναι.
0: Η περιοχή που είναι, σε ποια πόλη, πού είναι αυτή η πόλη?
1: Είναι νότια και κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Πού ήταν το Σότσι που γίνανε Ολυμπιακοί Αγώνες η χειμερινή.
0: Α, μάλιστα.
1: Πήγα και εκεί, είδα Φόρμουλα 1.
0: Α, ωραία.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ζάχαρη.
0: Τι λες τώρα. Και θάλασσα κιόλας. Έβλεπες και θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα.
1: Μαύρη κατά μαύρη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Βότκα 3 ευρώ το μπουκάλι.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Ενέργεια τζάπα, βότκα φτηνή.
1: Χαβιάρι φτηνό.
0: Χαβιάρι φτηνό, τι άλλο θέλεις, Ρωσία, δύναμη. Η νοοτροπία του πώς είναι, πώς αντιμετώπιζαν τους Έλληνες?
1: Με είχαν σαν Θεό.
0: Οντός.
1: Όπου πήγαινα με κερνούσανε. Όπου πήγαινα με κερνούσανε.
0: Είσαι και συμπαθητική φάτσα για
1: μου αυτό. Μου λέγανε πρώτη μία τα δικά του.
0: Είχες και, για από εκεί σου έμεινε και το η ξανθή φράτζα.
1: Ναι, ναι. Φίλε,
0: έτσι, ρωσική
1: ναι,
0: τελείωση.
1: Πήρα λίγο ρωσικό DNA.
0: Πήρες λίγο ρωσικό. Ωραίος.
1: Έμαθα και ρώσικα μια χαρά.
0: Σε ένα μήνα αρθυρίο κατάφερες και
1: μάθες. Ναι, Γιάννη Ετκαβαρή Παρούσκη για Γκρέτσισκη.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν μιλάω ρώσικα, είμαι Έλληνας.
0: Ωραίο. Λοιπόν, πάμε στην γεωπολίτικη. Ωραία, έμαθες αυτό που έπρεπε να μάθεις, το μάθες. Δεν μιλάω ρώσικα, είμαι Έλληνας.
1: Έλα, έμαθα να λέω πριβιέτ κακτιλά, χαρασιό, ότσιν κρασίβα και τέλος.
0: Ωραίος, λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Η αποχώρηση θεωρείται μεγάλη νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή. Μία αποδυναμωμένη συμμαχία OPEC Plus σημαίνει ότι είπα όσο μεγαλύτερος παραγωγός πλέον θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο λόγο στον καθαρισμό των παγκόσμιων τιμών. Στον καθαρισμό των παγκόσμιων τιμών. Τώρα, το επόμενο κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν το πετρέλαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μπορεί να φτάνει στην Ευρώπη μέσω του Ορμούζ. Καλό ερώτημα. Ναι. Συγγνώμη, μπορεί να φτάνει στην Ευρώπη με κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Δυνατό ερώτημα. Λοιπόν, πάμε να το απαντήσουμε σε λίγο.
2: Κόσμος 938.

0: πάμε να δώσουμε λοιπόν την απάντηση σε αυτό το πολύ κρίσιμο ερώτημα, στο εάν μπορεί να φτάνει το πετρέλαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι και φίλε Μουσάκη, είναι ναι. Το πετρέλαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μπορεί να φτάνει στην Ευρώπη ακόμα και με κλειστά τα στενά του Ορμούζ, χάρη σε μια στρατηγική υποδομή που λειτουργεί ως παράκαμψη, ως bypass. Και ποια είναι αυτή η παράκαμψη? Ο αγωγός Χάψχαμ Φαζαράχ. Σωστά το είπα? Αραβικά ξέρεις?
1: Εσύ ξέρεις? Ναι, ξέρω, πως δεν ξέρω, αλίμονο.
0: Φουζαϊράχ.
1: Φουζαϊράχ.
0: Φουζαϊράχ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν προνοήσει εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ.
1: Πρόσεξε.
0: Άκου. Κατασκευάζοντας τον αγωγό Σαπχάμ Φουζαϊράχ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, κι όμως. Ο αγωγός αυτός μεταφέρει το πετρέλαιο από τα χερσαία κοιτάσματα Χαψχάν.
1: Ας το λέει, δεν θα πάθεις τίποτα εγώ.
0: Απευθείας. Περίμενε. Κάτσε τώρα, γιατί έχω φτάσει ήδη εκεί νοητικά σε αυτές τις περιοχές. Τις βλέπω ήδη μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Απευθείας στο λιμάνι της Φουζαϊράχ. Το πρώτο που βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, δηλαδή έξω από τα στενά του Ορμούζ. Θέλεις να δείξουμε μία εικόνα,
1: για φωτογραφία? Βάλε, για βάλε λίγο.
0: Κάτσε να δώσουμε πρώτα την... Ωραία, πάμε λοιπόν να δώσουμε και μία φωτογραφία για να ταξιδέψουμε ακόμα καλύτερα.
2: Έτσι. 38. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την περιοχή και το Φουζαϊράχ είναι αυτό εδώ ακριβώς το σημείο.
1: Α, είναι απέναντι.
0: Εδώ είναι τώρα μέσα τα στενά του Ορμούζ, ναι. Δηλαδή παλιά έπρεπε να κάνουν αυτή τη διαδρομή.
1: Μάλιστα.
0: Και να φύγουν. Εδώ είναι ένας αγωγός που έχουν φτιάξει χωρίς να χρειάζεται να περνάει μέσα από τα στενά του Ορμούζ, ναι, ναι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και φεύγουν και φτάνουν στο Χουσμπαχάν.
1: Χαψχάν.
0: Είναι ο λεγόμενος Φουζαϊράχ Pipeline 360 χιλιόμετρων. Τώρα το ερώτημα είναι, άντε και έφτασαν εδώ πέρα μέσα τα... ή βασικά από εδώ θα φεύγει και θα έρχεται εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτός εδώ αγωγός. Το ερώτημα είναι τώρα, από εδώ πώς θα φτάσει στην Ευρώπη, μιας και η Σαουδική Αραβία μεσολαβεί. Λες να δουλέψουν τα tankers? Προφανώς.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Αυτή πάντως είναι η περιοχή και αυτός είναι ο αγωγός για τον οποίο μιλάμε τώρα.
1: Πάντως, Λουίζο, ξέρεις τώρα, η τιμή του Brent θα πέσει, μιλάμε τρελά κάτω. Έτσι μπορεί να φτάσει και 40 και 35 δολάρια το βαρέλι. Σε φυσιολογικές τιμές όπως ήταν κάποτε, το 2020 για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο αγωγός λοιπόν μεταφέρει από τα χερσαία κοιτάσματα, από το Χασμπαχάν, απευθείας στο λιμάνι της Φουτζαϊράχ, δηλαδή από το εσωτερικό προς το λιμάνι,
1: ναι,
0: το οποίο βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούζ. Έχει δυνατότητα να μεταφέρει από 1,5 έως 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Τι πες τώρα.
0: Πω, τεράστιο νούμερο. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό της συνολικής εξαγωγικής ικανότητας των Εμμυράτων. Πρόσβαση στην Ευρώπη από το Φουτζαϊράχ θα πρέπει να δουλέψουν τα δεξαμενόπλια, τα οποία μπορούν να πλέψουν ελεύθερα προς την Αραβική θάλασσα,
1: ναι,
0: και από εκεί προς την Ευρώπη, είτε μέσω της διόρυγας του Σουέζ, αν είναι ανοιχτή, είτε κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Προφανώς και θα περάσουν μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ.
1: Και εκεί παίζουμε μπάλα εμείς.
0: Και εκεί παίζουμε μπάλα ακριβώς οι Έλληνες εφοπλιστές.
1: Α, μπράβο. Εκεί έρχεται το χρήμα και σε εμάς.
0: Πίστευτο. Το οποίο δεν έρχεται σε εμάς, όμως πάει στις σημαίες του Παναμά, δεν ξέρω και εγώ τώρα που πάει και τι κάνει τώρα μέσα.
1: Παίζουμε μπάλα αλλιώς, μη στεναχωριέσαι, τα ξέρουν αυτά τα κόλπα. Καταρχάς θα έχουμε και φθηνό πετρέλαιο, θα έχουμε...
0: Λοιπόν, η διαδρομή προς την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, τον Απρίλιο του 26, με τα στενά του Ορμούς κλειστά λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η διαδρομή διαμορφώνεται ως εξής. Αγωγός ADCOP. Το πετρέλαιο βγαίνει στην ανοιχτή θάλασσα στην Φουζαϊράχ. Γι' αυτό οι Αμερικανοί έχουν από κάτω μπλοκάρει τα στενά του Ορμούζ. Προστατεύουν το Φουζαϊράχ αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Και επίσης δεν αφήνουν το Ιράν να βγάλει τα πετρέλαια έξω από το στενό του Ορμούζ προς Κίνα.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει 1-2 καταδρομικές και τα έχουν μπλοκάρει εκεί πέρα, ναι, κάποια που πήγανε και επιχείρησαν. Κάποια άλλα βέβαια πέρασαν, τα άφησαν και πέρασαν. Γιατί, αλλά κάποια τα μπλόκαραν.
1: Γιατί
0: όμως
1: το Φουτζαϊράχ είναι και από κάτω εκεί πέρα και δεν έχουν θέμα αυτοί. Δεν είναι πάνω σε εκείνο το πέταλο που κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Όπου είναι,
0: ναι,
1: το πρόβλημα.
0: Είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω.
0: Το προστατεύουν οι Αμερικανοί από την κάτω μεριά.
1: Ναι.
0: Επίσης, θαλάσσια μεταφορά. Τα τάνκερ φορτώνουν έξω από τον Περσικό. Η διόρυγα του Σουέζ, αν η Ερυθρά θάλασσα είναι ασφαλής, το πετρέλαιο περνά από το Σουέζ ή τον αγωγό Σουμέντ στην Αίγυπτο για να βγει στη Μεσόγειο.
1: Α.
0: Υπάρχει και ο αγωγός Σουμέντ από τη διόρυγα του Σουέζ. Εναλλακτική διαδρομή ακροτήριο καλής ελπίδας.
1: Πάμε νότια κάτω.
0: Αν η Ερυθρά θάλασσα είναι επίσης κλειστή λόγω Χούθη, λόγω των Χούθη,
1: ναι,
0: ή
1: ναι,
0: άλλων εντάσεων, τα πλοία κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάσουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Στο Ρότερνταμ, τη Μασαλία, την Τεργέστη, βέβαια αυτό τώρα κάνουν το γύρο του κόσμου. Έτσι.
1: Δεν του συμφέρει.
0: Δεν του συμφέρει καθόλου το ακροτήρι καλής ελπίδας. Λοιπόν, τα όρια της λύσης. Αν και η Φουτζαϊράχ επιτρέπει τα Εμμυράτα να παραμείνουν ζωντανά στην αγορά, υπάρχουν όμως περιορισμοί. Ο αγωγός λειτουργεί ήδη στο όριο της χωρητικότητάς του. Δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο της παραγωγής αν τα στενά παραμείνουν κλειστά για πολύ καιρό. Η μεταφορά μέσω αγωγών και οι μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές, ο γύρος Αφρικής αυξάνουν το κόστος για την Ευρώπη. Αν και είναι τα Αραβικά Εμμυράτα η μοναδική χώρα του κόλπου μαζί με τη Σαουδική Αραβία μέσω του δικού της αγωγού του East West, που έχει την υποδομή να στέλνει πετρέλαιο στην Ευρώπη, χωρίς να εξαρτάται από το αν το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Και πάλι δηλαδή έχει σε εισαγωγικά κάποιο είδους περιορισμένη δυνατότητα ο αγωγός. Αυτά.
1: Κοίτα, όπως και να έχει, είναι υπέρ τους, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχουν θέμα από πουθενά, δεν κολλάνε πουθενά. Έχουν δηλαδή και τις εναλλακτικές.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν αυξήσουν, το επόμενο ερώτημα, την παραγωγή, ο αγωγός ο συγκεκριμένος θα μπορεί, δηλαδή πώς θα μεταφέρουν τα παραπάνω, εδώ είναι το ερώτημα το κρίσιμο, δηλαδή θα μπορούν να μεταφέρουν
1: απλά, δεν θα
0: παραπάνω.
1: Δεν θα σταματάει να δουλεύει αγωγός. Αυτό θα γίνει. Θα ράζει το τάγκερ, θα φορτώνει ο επόμενος. Εντάξει.
0: Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό τεχνικό ταβάνι.
1: Για πες.
0: Αν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυξήσουν την παραγωγή τους στα 5 εκατομμύρια βαρέλια, όπως σχεδιάζουν για το 2027, αλλά τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στραγγαλισμού. Το ταβάνι του αγωγού. Ο αγωγός ADCOP, ο Χασμπχάν Φουζαϊράχ, που παρακάμπτει τα στενά, έχει μέγιστη χωρητικότητα, όπως είπαμε, 1,5 με 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Ναι.
0: Αν τα Εμιράτα παράγουν 4 ή 5 εκατομμύρια βαρέλια, ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει λιγότερα από το μισό. Το υπόλοιπο πετρέλαιο θα έμενε εγκλωβισμένο μέσα στον Περσικό.
1: Ναι.
0: Εκτός αν ρισκάρουν να περάσουν τα τάνκερ από τα εμπόλεμα στενά. Πώς θα το λύσουν? Υπάρχει ένα σχέδιο B. Για να μπορέσουν να εξάγουν την επιπλέον παραγωγή χωρίς τα στενά, επιστρέφουν τρεις λύσεις. Πρώτον, τεράστιες αποθήκες στη Φουζαϊράχ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτια έχουν κατασκευάσει τις μεγαλύτερες υπόγειες αποθήκες πετρελαίου στον κόσμο, στην Φουζαϊράχ, χωρητικότητα 42 εκατομμυρίων βαρελιών.
1: Τι πες τώρα?
0: Αυτό τους επιτρέπει να στοκάρουν πετρέλαιο έξω από τα στενά όταν η ζήτηση είναι χαμηλή και να το πουλήσουν μαζικά όταν οι τιμές ανεβαίνουν, χωρίς να περιμένουν τον αγωγό. Δεύτερο, σιδηροδρομική μεταφορά είναι η νέα μεγάλη κίνηση. Το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα συνδέει τα κοιτάσματα στα δυτικά με το λιμάνι της Φουζαϊράχ στα ανατολικά. Αν και τα τρένα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν έναν αγωγό, λειτουργούν όμως ως συμπληρωματική αιμορραγία για επιπλέον ποσότητες. Κατάλαβες, δηλαδή, ναι, παράλληλα, ναι, στον αγωγό έχουν φτιάξει και σιδηροδρομικό δίκτυο. Και τρίτον, αναβαθμίζουν και τον αγωγό. Υπάρχουν συζητήσεις για την προσθήκη νέων σταθμών συμπίεσης στον υπάρχοντα αγωγό, ώστε να αυξηθεί η ροή του drag reduction agents, σπρώχνοντας περισσότερο πετρέλαιο μέσα από τον ίδιο σωλήνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και η γεωπολιτική λύση, η Σαουδική Αραβία, η οποία διαθέτει τον αγωγό East-West, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Γιανμπού. Σε ακραίες περιπτώσεις κρίσης, οι χώρες του κόλπου μπορούν να ανταλλάσσουν ποσοστώσεις ή να χρησιμοποιούν η μία το δίκτυο της άλλης, αν και αυτό είναι πολιτικά περίπλοκο, διότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι περίεργες μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον OPEC Plus, που έγινε σήμερα, δηλαδή που από 1η Μαΐου ξεκινάει. Λοιπόν, αυτά. Έχω και άλλες απορίες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να λύσουμε στο επόμενο και τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, και αφορούν εμάς. Δηλαδή εμείς, η χώρα μας, έχει στείλει συστοιχίες Patriot στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι τυχαία έγινε αυτό? Γιατί μας ήρθε, μας τσίπησε καμιά αμύγα? Όχι. Προφανώς κάπου εκεί πέρα εμείς
1: κάτι περιμένουνε,
0: κάτι προστατεύουμε,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Ωραία, θα προσπαθήσουμε λίγο αυτό να το ψάξουμε στο αμέσως επόμενο και τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. If you are
6: a star. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο εδώ. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε στο τελευταίο ερώτημα που είχα κάνει και μάλιστα ήταν λάθος το αυτό που ρώτησα, ότι η ελληνική συστοιχία Patriot είναι εγκατεστημένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι, είναι εγκατεστημένη στην Σαουδική Αραβία. Και ευχαριστούμε και τον φίλο ακροατή, ο οποίος πήρε τηλέφωνο για να μας διορθώσει. Η ελληνική Patriot, λοιπόν, στο πλαίσιο της αποστολής Ελδισά, βρίσκονται στην περιοχή από το 2021 στην Σαουδική Αραβία, στο λιμάνι του Γιανμπού και όχι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αν και η αποστολή τους αφορά την συνολική ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών του κόλπου. Οι Patriot προστατεύουν ενεργειακές υποδομές στρατηγικής σημασίας, δηλαδή καταρχάς το λιμάνι Γιανμπού. Πρόκειται για το σημείο απόλυξης του Σαουδαραβικού αγωγού East-West Pipeline, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν τον αγωγό τους προς την Φουζαϊράχ. Έτσι και η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί το Γιανμπού για να εξάγει πετρέλαιο στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Πρόσφατα το Μάρτιο του 26, η ελληνική πυροβολαρχία κατέριψε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που στόχευαν το δηληστήριο Σανμρεφ στο Γιανμπού. Και πάμε τώρα να δούμε πώς συνδέεται με την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τις τιμές όλο αυτό. Η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων εκεί είναι το δίχτυ ασφαλείας για να μπορεί να λειτουργήσει το σχέδιο παράκαμψης των στενών του Ορμούζ. Αν οι πύραυλοι χτυπήσουν τους αγωγούς ή τα λιμάνια έξω από τα στενά της Φουζαϊράχ ή του Γιανμπού, άρα προστατεύουν και την Φουζαϊράχ, τότε η Ευρώπη μένει χωρίς πετρέλαιο.
7: Ναι.
6: Οι Patriot εμποδίζουν αυτό το σενάριο, οι ελληνικοί. Απίστευτο.
7: Ναι, ναι.
6: Όπως δήλωσε και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, προστατεύοντας αυτές τις υποδομές, η Ελλάδα βοηθά στο να μην εκτοξευθεί η τιμή του πετρελαίου στα 150 ή στα 200 δολάρια το βαρέλι. Κάτι που θα διέλυε την ευρωπαϊκή οικονομία. Το μεγάλο κάδρο. Η Ελλάδα στέλνοντας τους Patriot παίζει ένα ρόλο ενεργειακού χωροφύλακα. Χωρίς την προστασία των Patriot η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ Plus και να αυξήσουν την παραγωγή θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη, γιατί οι υποδομές τους, αγωγή και αποθήκες, θα ήταν εύκολη στόχη για όποιον θέλει να κρατήσει τις τιμές τεχνητά ψηλά, όπως για παράδειγμα Ρωσία και Ιράν, που θέλουν υψηλές τιμές πετρελαίου αυτή τη στιγμή για πίεση. Και όχι μόνο.
7: Και το αέριο, έτσι.
6: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Και επειδή εκεί πέρα η περιοχή συγκεκριμένη, το Φουτζαϊράχ, είναι και ένα λιμάνι που νομίζω ότι παίζει ρόλο στον ΝΑΙΜΕΚ, θα έρθουμε να κλείσουμε αυτό εδώ το κεφάλαιο για να πάμε και στα πιο σοβαρά θέματα. Έτσι.
7: Ναι.
6: Γιατί έχουμε και πιο σοβαρά να ασχοληθούμε.
7: Βέβαια, τι αλίμονο.
6: Έχουμε την Κωνσταντοπούλου, τον πατέρα της, έχουμε τη μήνυση που θα κάνει και την αγωγή ο Κουσουλός στην Κωνσταντοπούλου.
7: Έτσι.
6: Έχουμε σοβαρά θέματα που τρέχουν.
7: Τώρα μιλάμε εδώ.
6: Τώρα μιλάμε σοβαρά.
7: Μην τρελαθούμε τώρα.
6: Ας κάνουμε λίγο χαβαλέ ακόμα και μετά πάμε στα σοβαρά, εντάξει.

0: Σ' αρέσουν οι μουσικές που σου παίζω.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι με έχεις συγκλονίσει πέρα από τις μουσικές τα αράβικα, τα μιλάς άπτεστα, αδερφέ.
0: Πάμε. Είχα κάνει κάποια φεγγάρια μαθήματα.
1: Επειδή ξέρω, γι' αυτό σε λέω, ναι.
0: Αλλά τα παράτησα όμως, γιατί
1: σε κέρδισε το ραδιόφωνο.
0: Προτιμάω τα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. IMEC, India Middle East Corridor. Πάμε να δείξουμε το χάρτη. Τι είναι ο IMEC? Είναι λοιπόν ένας σχεδιασμός ο οποίος ξεκινάει από την Ινδία, από το Μουμπάι. Έχεις πάει στο Μουμπάι?
1: Όχι ακόμα, το έχω στο πρόγραμμα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο επόμενος σταθμός θα είναι το Μουμπάι. Εντάξει,
1: εννοείται.
0: Ινδία, μπορεί να μην έχεις πάει Ινδία. Και όπως βλέπεις εδώ, έρχεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο
1: Τζεμπέλ Αλί.
0: Στο Τζεμπέλ Αλί, λέει, αλλά όμως εδώ πέρα είναι στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι,
0: εδώ ακριβώς δίπλα, εδώ ακριβώς, είναι και το λιμάνι του Ζαμπαϊράχ.
1: Ναι.
0: Από εδώ φεύγει η ενέργεια, δηλαδή το πετρέλαιο, από την Ινδία και συν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και υπάρχουν μετά αυτοί εδώ αυτός εδώ ο άξονας, ο οποίος είναι ο East-West της, ναι, Σαουδικής, ναι, Αραβίας, τον οποίο αναφέραμε, ο οποίος επεκτείνεται μέχρι το Ισραήλ. Από το Ισραήλ περιλαμβάνει, σκέψου τώρα, όλη η ενέργεια εδώ,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, της Ινδίας, του Ισραήλ.
1: Τώρα μιλάμε 7 εκατομμύρια τη μέρα.
0: Της Κύπρου. Ναι. Της Κύπρου. Αγγίζει Κύπρο ο IMEC. Έρχεται λοιπόν και καταλήγει.
1: Πειραιάς.
0: Εδώ, όχι Πειραιά, εδώ κάνει ένα λάθος ο χάρτης. Ελευσίνα. Ο
1: Πειραιάς, α, Ελευσίνα, εντάξει.
0: Ο Πειραιάς είναι εδώ πάνω ψηλά. Εδώ, εδώ είναι ο Πειραιάς, εδώ που έχω βάλει το ποντίκι, σωστά.
1: Ναι.
0: Εδώ, φίλε, είναι η Ελευσίνα. Το οποίο είναι ένα λιμάνι που πήραν πρόσφατα οι Αμερικανοί για αυτή τη δουλειά. Στο λιμάνι της Ελευσίνας, λοιπόν. Και φτιάχνουν και το Θριάσιο κόμβο, και από εκεί και πέρα θα παρακαμφθεί ο Πειραιάς, γιατί ο Πειραιάς είναι των Κινέζων.
1: Ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα με τρένα θα φεύγει πάνω Θεσσαλονίκη, και από Θεσσαλονίκη με τον κάθετο άξονα πηγαίνει μέχρι και Ουκρανία. Συν του ότι από εδώ μετά θα μπορεί να φεύγει η Ιταλία,
1: όπου
0: όλη η ενέργεια. Ακριβώς. Αυτός είναι ο σχεδιασμός που κάνει την Ελλάδα λοιπόν ενεργειακό κόμβο. Όλη την ενέργεια του πλανήτη ουσιαστικά μέσω του IMEC. Την φιλοξενούμε εδώ, παρακάμπτεται η Τουρκία, δεν παίζει κανένα πλέον γεωστρατηγικό ρόλο.
1: Μετά αναλαμβάνουμε το ρόλο αυτό εμείς.
0: Ακριβώς. Κατάλαβες, και η Ευρώπη πλέον θα τροφοδοτείται, σύν το φυσικό αέριο που θα εξαχθεί και από την Ελλάδα, ναι, που πέφτουν οι τρυπανιές τώρα στο Ιόνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα Κύπρος, η Κρήτη εδώ πέρα δεν φαίνεται στο χάρτη, αλλά σύν της Κρήτης που ενδεχομένως γίνει κάτι, γιατί έχει αρχίσει η συζήτηση Ελλάδας-Λιβύης, προχθές ήταν ο Γεραπετρίτης εκεί, και οι Λίβοι αλλάζουν στάση απέναντι στην Τουρκία και συζητάνε με την Ελλάδα, γιατί βλέπουν όλο αυτό. Σου λέει τώρα επενδύσανε σε κουτσό άλογο την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Η οποία μόνο από την Ρωσία έχει την πρόσβαση για να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και μέσω του Αζερμπαϊτζάν και τα λοιπά, αυτόν εδώ τον αγωγό, ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αλλά όμως βαφτίζουν το ρωσικό φυσικό αέριο τουρκικό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και το στέλνουν στην Ευρώπη. Αλλά αυτό η Ευρώπη το απαγόρευσε με νόμο, το απαγορεύει με νόμο. Οπότε λοιπόν όλο το έργο είναι αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή η Δύση. Και φυσικά αν εξελιχθεί αυτό, η Ελλάδα δεν το συζητάμε πώς θα είναι σε λίγο καιρό. Κάτι βέβαια που δεν συμφέρει και τόσο πολύ, δεν αρέσει και τόσο πολύ στους Ευρωπαίους, στους Γερμανούς. Δεν θέλουν να δουν την Ελλάδα κάποιοι Ευρωπαίοι να είναι το κέντρο του πλανήτη.
1: Αυτοί, εγώ πιστεύω ότι οι Γερμανοί ζορίζονται πιο πολύ για το Γάλλο.
0: Ο Γάλλος εννοείται ότι, ο Γάλλος εννοείται ότι παίζει μπάλα με όλο αυτό.
1: Μπράβο. Γιατί ο Γάλλος θέλει να γίνει η επόμενη Γερμανία.
0: Ακριβώς, και θα γίνει.
1: Έτσι θα γίνει, έτσι πώς πάει, ναι.
0: Είναι απίστευτο αυτό που πάει να γίνει. Και γι' αυτό και ο Γάλλος έρχεται, γι' αυτό και ο Γάλλος έρχεται τώρα με πυρηνική ομπρέλα να υπερασπίσει και την Ελλάδα.
1: Α, μπράβο. Οπότε
0: τι
1: η Γερμανία θα γίνει περίπτερο
0: της Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
0: Ελληνικό περίπτερο θα την κάνει η Γερμανία.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα τους στέλνουμε εκεί πέρα τα προϊόντα μας να τα πουλάνε. Οι Γερμανοί να ζουν και αυτοί.
1: Πάρε και ένα τενεκέ φέτα να περάσει.
0: Ακριβώς, θα τους στέλνουμε κάποιο.
1: Ένα τενεκέ λάδι.
0: Θα τους στέλνουμε κάποιο τενεκέ
1: λάδι. Και τους κακελάριους και τους. Πόσους λένε εκεί πέρα.
0: Να γλυκαίνουν λίγο, να μαλακώνει λίγο, να λεγδώνει λίγο τον τεράκι
1: και
0: τους.
1: Ένα γαλακτομπούρικα από την Κάλυμνο και μια χαρά είσαι.
0: Α, μπράβο. Γιατί άλλο θέλουν.
1: Ναι. Λοιπόν, και σούμα.
0: Κάτσε, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε τα σούμα.
1: Πάμε. Ξέρεις, εγώ είμαι πάρω μπρος, δεν.
0: Κάτσε λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε πίσω στα λίγο στα σόβαρα.
1: Εγώ τι είναι...
0: Η Φουζαϊράχ. Η Φουζαϊράχ.
1: Ναι.
0: Είναι η πύλη του IMEC.
1: Ναι.
0: Αυτό που είδαμε δηλαδή εδώ πέρα στην εικόνα.
1: Μουμπάι και τα λοιπά. Ναι.
0: Εδώ είναι η Φουζαϊράχ. Δείξε λίγο. Εδώ είναι η Φουζαϊράχ. Εδώ καταλήγει και ο IMEC. Εδώ είναι η πύλη του IMEC. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να μαθαίνουμε μερικά πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, είναι ο νέος εμπορικός διάδρομος λοιπόν ο IMEC που σχεδιάστηκε για να συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω των αραβικών χωρών. Το λιμάνι Φουζαϊράχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι το κρίσιμο σημείο εισόδου του διαδρόμου επειδή βρίσκεται έξω από τα στενά του Ορμούζ, τα παρακάμφθητα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Ο ρόλος του με τον IMEC, τα εμπορεύματα και η ενέργεια, τα πετρέλαια, το πράσινο υδρογόνο δεν θα χρειάζεται να περνούν από το επικίνδυνο Ορμούζ. Θα φτάνουν στη Φουζαϊράχ, θα φορτώνονται στο τρένο, το Etihad Rail, και μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και του Ισραήλ θα καταλήγουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν θα πέσει χρήμα.
0: Ο Patriot, τα Patriot είναι η ασπίδα του IMEC.
1: Ναι.
0: Και πάμε στην ουσία τώρα. Ένας τέτοιος διάδρομος είναι άχρηστος αν οι υποδομές του, τα λιμάνια, η αγωγή και οι σιδηρόδρομοι μπορούν να καταστραφούν από ένα πύραυλο.
1: Ναι.
0: Η ελληνική αποστολή, οι ελληνικοί Patriot που βρίσκονται εκεί προστατεύουν ακριβώς τους κόμβους αυτού του εναλλακτικού δρόμου. Αν ο IMEC είναι ο σωλήνας που τροφοδοτεί την Ευρώπη, η Patriot είναι η φρουρά του. Μόλις το Μάρτιο του 26 οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν πυράβλους που στόχευαν σε υποδομές όπως προείπαμε.
1: Ναι.
0: Η γεωπολιτική σύγκρουση τώρα. Η Ρωσία με τον OPEC Plus θέλει να ελέγξει τις τιμές. Αν ο IMEC λειτουργήσει πλήρως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία θα μπορούν να στέλνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας στην Ευρώπη με ασφάλεια, μειώνοντας την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το ρωσικό. Η Ελλάδα γίνεται ο κεντρικός κόμβος εισόδου, γίνεται το hub του IMEC στην Ευρώπη. Γι' αυτό η παρουσία των Patriot στον κόλπο θεωρείται από την Αθήνα ως άμυνα πρώτης γραμμής για την ελληνική ενεργειακή ασφάλεια. Και κάπου εδώ σταματήσω, γιατί θέλω να κάνω και άλλες, και άλλα πράγματα θέλω να πω, δηλαδή για το πράσινο υδρογόνο θα ήθελα.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα το πράσινο υδρογόνο.
0: Αλλά το δούμε σε μία από τις επόμενες
1: εκπομπές. Με πολλές εφαρμογές απίστευτες.
0: Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Εδώ πέρα ασχολούμαστε με το επιτελικό κράτος.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαστε με την Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το... Με τι άλλο, Σάκη μου?
1: Δείχνουμε το φεγγάρι και κοιτούν το δάχτυλο.
0: Για ξαναπέζω αυτό το κράτος.
1: Δείχνουμε το φεγγάρι και αυτοί κοιτούν το δάχτυλο.
0: Αυτό δυστυχώς. Αυτό. Και τελευταίο επεισόδιο. Τώρα τι να σου βάλω τώρα. Πού να σε πάω τώρα. Πες μου, πού θες.
1: Θέλω τη ζωή εγώ.
0: Θέλεις ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, θέλω να φτιάξω τη μέρα μου.
0: Πάμε να σου φτιάξω τη μέρα λοιπόν. Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον μπαμπά της Κωνσταντόπουλο. Νευριάζουν με τους αστυνομικούς και την κλούβα των ΜΑΤ. Γιατί?
1: Γιατί
0: μετά από 8 λεπτά δήλωση.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όταν της δώσεις μικρόφωνο της ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Χωρίς ερωτήσεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Μόνο η πρώτη τοποθέτηση.
1: Ναι.
0: Έφτασε στα 8 λεπτά. Και εκεί δεν είχε τελειώσει.
1: Βέβαια, ακόμα δεν άρχισε η κοπέλα.
0: Άναψε μία κλούβα από πίσω τον ΜΑΤ.
1: Ντροπή.
0: Να ξεκινάει να φορτίζει για να φύγουν, ρε παιδί μου, ναι. Οι άνθρωποι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και παρεξηγήθηκε.
1: Ντροπή τώρα.
0: Λέει, γιατί ανάψατε.
1: Μοιράει η κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε, και ανάβετε τα.
0: Και ανάβετε τις μηχανές από
1: ντροπή,
0: πίσω.
1: Ντροπή με τα πετρέλαια και τις βρωμιές.
0: Ο δε πατέρας της έκανε τρομαρή. Έκανε σκηνή στους αστυνομικούς. Πάμε λίγο να το δούμε.
1: Πάμε.
2: Τη μηχανή.
3: Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Τροπή.
4: Αυτή είναι η μπαταρία.
2: Τι?
3: Ναι, ας φορτίσει κάποια άλλη στιγμή. Όχι τώρα.
5: Σας λέω, άλλη φορά να μην ξαναγίνει.
0: Άλλη φορά να μην ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αφορτίζει η μπαταρία. Να φορτίζετε την μπαταρία σας άλλη στιγμή.
1: Βέβαια. Αποφασίζουμε και διατάζουμε.
0: Πώς?
1: Τελείωσε.
0: Θα κάνετε εσείς κουμάντο εδώ πέρα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Προσπαθούμε να πούμε 5 κουβέντες στον ελληνικό λαό. Να του ανοίξουμε τα μάτια και εσείς μας βάζετε μπρος τα φορτηγά. Βέβαια.
0: Λοιπόν, άστο.
1: Τελικά τι είπε η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρουμε.
0: Άστο, δεν χρειάζεται. Τα δικά της. Μπες και δες τα 8 λεπτά τώρα, τι να σου πω τώρα. Τι είπε,
1: 8 λεπτά διασκέδαση,
0: είναι,
1: φίλε.
0: Είναι η κασέτα. Έβαλε την κασέτα και έπαιξε.
1: 8 λεπτά ψυχαγωγία.
0: Λοιπόν, και έχω και ακόμα ένα πολύ σοβαρό θέμα πρωτού κλείσουμε. Ναι. Να σου βάλω να σχολιάσει, Σάκη. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει πάλι με ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλά εδώ, εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Διότι.
1: Τι βάλαν προς αεροπλανοφόρο.
0: Χειρότερα.
1: Ναι.
0: Κουσουλός, βόμβες κουσουλού. Είσαι έτοιμος?
1: Πάμε.
0: Κουσουλός ετοιμάζει αγωγή στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Την πάτησε.
0: Άκου.
4: Με έχει χαρακτηρίσει την Παρασκευή και ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Και να πω και κάτι άλλο, ότι θα καταθέσω και αγωγή σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτά τα οποία είπε. Όλα τα λεφτά θα πάνε σε φιλανθρωπικούς λόγους, στις δομές ψυχικής υγείας και όχι μόνο, προκειμένου να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι ενδεχομένως έχουν χάσει το μέτρο. www.reportage.gr αφιερωμένο από μένα ζωή σε εσένα με μια καρδούλα. Εντάξει, άλλο με έχει.
0: Με μια καρδούλα.
1: Ναι, τι.
0: Αγωγή με καρδούλα. Στη ζωούλα.
1: Ναι. Το βλέπω τον κουσουλό στο Καζακστάν να μετικήσει.
0: Φαντάζεσαι να γίνει η ζωή Κωνσταντοπούλου πρωθυπουργός? Τελείωσε. Ποιο Καζακστάν, δεν θα προλάβει.
1: Ποιο Καζακστάν.
0: Ποιο δεν θα προλάβει.
1: Στον Κεάδα θα τον πετάξει.
0: Πολιτικά πάντα, έτσι. Δηλαδή πολιτικό χιούμορ. Τώρα στα πλαίσια τη σάτιρα τώρα.
1: Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε.
0: Μην μπλέξουμε τώρα με τον κουσουλό και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν θέλω να πω και το ρητό ότι λένε. Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε την εκπομπή. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλα να πούμε. Εκρεμεί, αφήνουμε μια εκκρεμότητα για το πράσινο υδρογόνο.
1: Ναι.
0: Αν και εγώ θέλω να μην αφήνω εκκρεμότητες στη ζωή μου. Πράσινο υδρογόνο. Θα δούμε μερικά πράγματα τώρα, πρωτού κλείσουμε την εκπομπή, έτσι για να το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, το πράσινο υδρογόνο είναι το άγιο δισκοπότηρο της ενεργειακής μετάβασης.
1: Η πιο καθαρή ενέργεια.
0: Αν το πετρέλαιο ήταν το καύσιμο του 20ου αιώνα, το πράσινο υδρογόνο φιλοδοξεί να γίνει το καύσιμο του 21ου αιώνα. Γιατί ακούγεται πολύ τεχνικό, αλλά η ουσία του είναι πανέμορφη. Τι είναι και πώς φτιάχνεται? Το υδρογόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Αλλά στη γη δεν το βρίσκεις ελεύθερο. Είναι πάντα δεσμευμένο, παρέα με κάτι άλλο. Παράδειγμα με οξυγόνο. Όπως είναι το νερό.
1: Υδρογόνο, δύο οξυγόνο, νεράκι.
0: Η διαδικασία: παίρνουμε το νερό, του ρίχνουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό λέγεται ηλεκτρόλυση. Το νερό χωρίζεται στα εξαρτήματά του, το υδρογόνο και το οξυγόνο. Το πράσινο χρώμα. Για να θεωρηθεί πράσινο το ρεύμα που χρησιμοποιούμε στην ηλεκτρόλυση, πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, από ΑΠΕ.
1: Έχουμε.
0: Το αποτέλεσμα: έχουμε ένα καύσιμο που όταν καίγεται δεν βγάζει διοξίδιο του άνθρακα, αλλά μόνο υδρατμός.
1: Νεράκι.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να δουλέψουν με μπαταρίες, όπως τα Τέσλα για παράδειγμα. Η βαριά βιομηχανία, οι χαλιβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες χρειάζονται τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Οι μεταφορές, τα πλοία, η αποθήκευση. Όταν φυσάει πολύ το βράδυ και δεν χρειαζόμαστε το ρεύμα των ανεμογεννητριών, μπορούμε να το κάνουμε υδρογόνο και να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Η Ελλάδα στο παιχνίδι. Η χώρα μας έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ήλιο και αέρα. Στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων που λέγαμε πριν, η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος και σχεδιάζονται ήδη μεγάλα έργα, όπως το White Dragon στη Δυτική Μακεδονία, για να αντικατασταθεί ο λιγνίτης με πράσινο υδρογόνο.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ευθυνή ενέργεια.
0: Τσάπα.
1: Τσάπα, δωρεάν.
0: Το αγκάθι, γιατί δεν το έχουμε παντού ήδη? Το κόστος είναι ακόμα ακριβώς στην παραγωγή του σε σχέση με το φυσικό αέριο. Υποδομές, χρειαζόμαστε νέους αγωγούς και ειδικές δεξαμενές, γιατί το υδρογόνο δραπετεύει εύκολα και είναι έφλεκτο.
1: Αχ, αυτό το υδρογόνο.
0: Είναι έφλεκτο.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι έφλεκτο. Ναι.
0: Έφλεκτο.
1: Ισχύει.
0: Ωραία, και πώς κολλάει με το Ορμούζ και με όλα αυτά? Πώς ναι. Να το πιστεύεις η Ελλάδα μπορείς να...
1: Ξέρεις τι, δεν το θέλουν το υδρογόνο ακόμα λόγω του πετρελαίου, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν πόλεμοι και από εκεί πέρα για το υδρογόνο. Τι θα κάνει ο Άραβας μετά? Πώς θα έχει 40 γυναίκες?
0: Λοιπόν, το πράσινο υδρογόνο και ο IMEC είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος για το μέλλον της Ελλάδας. Για να δούμε πώς κολλάει το παζλ.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα ως πύλη του IMEC είναι ένας γιγαντιαίος διάδρομος, ο IMEC, με πλοία και τρένα που συνδέει Ινδία με Ευρώπη κτλ. Το λιμάνι της Ελευσίνας ή και της Καβάλας ή και της Αλεξανδρούπολης είναι το σημείο εισόδου του διαδρόμου στην Ευρώπη. Και το Πειραιά, μπορεί, το θέλουν και οι Αμερικανοί και τον Πειραιά, το κρυφό φορτίο. Δεν σχεδιάστηκε μόνο για εμπορευματοκιβώτια, σχεδιάστηκε για ενέργεια και δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές προβλέπεται η εγκατάσταση αγωγών υδρογόνου.
1: Α,
0: καταλάβες. Ναι. Και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δίπλα δηλαδή σε όλο το σιδηρόδρομο που φτιάχνεται. Φοβερό. Το πράσινο υδρογόνο και η Σαουδική Αραβία θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πρασίνου υδρογόνου. Η Σαουδική Αραβία. Ήδη χτίζουν το τεράστιο εργοστάσιο στην ΝΕΟΜ. Το πρόβλημα όμως είναι πώς θα το φέρουν στην Ευρώπη, το οποίο η λύση είναι η μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη, μέσω του IMEC.
1: Ναι.
0: Το υδρογόνο θα φτάνει στις ακτές της Μεσογείου και από εκεί μέσω της Ελλάδας θα διοχετεύεται στις βιομηχανίες της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτά κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Σάκη, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Που ήσουν μαζί μου. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Τέλη Χατζιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Θα είναι και η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με Κικιδόπουλο Τσιριγωτάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
6: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιουάνου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, έχοντας στο πλευρό του τον Τσαμπίκο Παπαχριστοδούλου.

Εκπληκτικές αυτές οι σκηνές. Κοιτάξτε, η Αμερική είναι μια χώρα η οποία ουσιαστικά όταν θερίζει θύελες, έτσι, είναι γνωστή η φράση δηλαδή. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Άλλωστε, στο πολιτικό ιστορικό της Αμερικής υπάρχουν αυτές οι απόπειρες κατά προέδρων. Είναι γνωστά όσα συμβαίνουν στην Αμερική και βεβαίως κάποια στιγμή θα δουν αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι λογικό ότι δημιουργεί έτσι ενδυνάμει δολοφόνους, με την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή να είναι προνόμια Αμερικάνων. Στα υπόλοιπα εδώ στα δικά μας είχαμε το Ελλάς Γαλλία συμμαχία, Viva la France που λέγαμε από την δεκαετία του Κωνσταντίνου Καμαρλή με τον Ζισκάρ Ντεστέν, έτσι τα θυμάστε όλα εκείνα, στο ίδιο μοτίβο, αλλά βεβαίως τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι και τα χρήματα είναι διαφορετικά και βεβαίως και οι ανάγκες είναι έτσι εξίσου σημαντικές, διότι έχουμε το Νταβά στην περιοχή μας, την Τουρκία για τα δικά της αν θέλετε συμφέροντα, τη δική της πολιτική, οπότε είναι απαραίτητη η ανάγκη θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων, πολύ καλώς πράττουν και βεβαίως υπάρχει αυτή η συμμαχία Ελλάδα και Γαλλία. Άλλωστε, νομίζω ότι και ιστορικά έχουμε πάρα πολλά κοινά, ρε παιδί μου. Όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το διαφωτισμό, έχει να κάνει με την λογική της Ευρώπης, τη δημοκρατία, ελευθερία, ισονομία. Όλα αυτά είναι στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Που ο ελληνικός πολιτισμός επηρέασε βεβαίως και τον διαφωτισμό και την έκρηξη και τη μασαλιότητα και στη συνέχεια όλο το δυτικό πολιτισμό. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι την εποχή της δικτατορίας οι Έλληνες κάπου που έβρισκαν λίγο μια ηρεμία, μια ψυχική ανάταση, κοινά στοιχεία, ήταν η Γαλλία δηλαδή. Κάποτε το Παρίσι είχε μια πολύ μεγάλη απικία Ελλήνων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Και βεβαίως το σημαντικότερο, αισθάνεσαι και πολύ άνετα στην Γαλλία, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, διότι πας ρε παιδί μου στο Λούβρο και είναι μόνο ελληνικά τα περισσότερα, έχουν πάρει και από άλλες χώρες και αυτοί, βεβαίως ελληνικά, βλέπεις και ροδιακά, βλέπεις μέχρι μοναδικά αντικείμενα, μέχρι και από τη Βρουλιά δηλαδή. Μα είσαι καταβενός, καταβενός, με δύο του, καταβενός και πας κάτω στο Μουσείο του Λούβρου, μπαίνεις και φωνάζεις καταβένα βρε που είναι τα πράγματα της Βρουλιάς και σε στέλνουν σε μια έτσι πτέρυγα και βλέπεις τη Βρουλιά δηλαδή, βλέπεις τα μοναδικά έτσι αρχαία ροδιακά επιτεύγματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα εδώ τα καθημάς, είχαμε τον Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου. Δεν χρειάζεται τώρα γιατί καμιά φορά δεν θέλω να αναφέρομαι σε αυτά. Σας θυμίζω βεβαίως ότι ο Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου ξεκίνησε το 2014, έτσι, γιατί κάποιοι το λησμούνουν. Εντάξει όμως, αυτά έχει η ιστορία. Λοιπόν, και πηγαίνει εξαιρετικά, πηγαίνει εκπληκτικά και χρόνο με το χρόνο αυτό ουσιαστικά παίρνει πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Επίσης να σας πω ότι επειδή ακούω διάφορα, είχαμε στο επίπεδο το πολιτικό δηλαδή νέα παρέμβαση από την Μαρία Καριστιανού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή. Ασκεί κριτική στην Λάουρα Κοβέση που δεν μας αρέσει, ευτυχώς ο Σκηνάς που είναι λίγο Ευρωπαίος και καταλαβαίνει τη διαφορά, γιατί ψάχνονται στη Νέα Δημοκρατία, έχουν τα δικά τους δηλαδή, έχουν λίγο Σκέρτσο, έχουν λίγο Βορύδη, έχουν λίγο Άδωνη, έχουν λίγο Σκηνά. Έχουμε χάσει το σκηνή δηλαδή, την ισορροπία γενικότερα και είναι λογικό ότι υπάρχει μια αναταραχή. Πώς το έλεγε ο περίφημος Λεπά, ταραχή, έτσι, πώς το έλεγε, ταραχή, λοιπόν, ταραχή υπάρχει. Ταραχή υπάρχει γενικότερα στα κόμματα. Τώρα, η Καριστιανού άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σε προσωπικό τόνο στην Κοβέση. Ο Αλέξης ο Τσίπρας έκανε σήμερα το πρωί ποστάρισμα. Κάτι λέει για τη ΔΕΗ. Ας τα διαβάζει κανείς. Εμένα δεν με απασχολεί ποιοι τα λένε. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαβάσει και τι λένε καμιά φορά. Λέει διάφορα για τη ΔΕΗ ο Τσίπρας, με το καλημέρα δηλαδή, αντί να πούμε καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Ξεκινήσαμε τον Αλέξη. Και βεβαίως στο Πασόκ
Μετά την άνηση του Κώστα Τσουκαλά, δεν ήθελε ο Τσουκαλάς, με 88% ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ο Βαρδακαστάνης έχει μια πολύ μεγάλη πορεία και εδώ κατά κυρίως τον έχουμε φιλοξενήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει μάχες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 88% συμβολίζοντας μια, αν θέλετε, ενοποιητική τάση, νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο διαδικαστικό.

0: Που είχαμε, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, μεταξύ των 23 στελέχων και βεβαίως τα δυνατά στελέχη, χωρίς Σκανδαλίδη δεν κάνουνε, αν δεν υπάρχει και ένας δωδεκανήσιος δουλειά δεν κάνουν εκεί, Κώστας Σκανδαλίδης και, επειδή τα λέγαμε προημερών, και η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία καταλαμβάνει τη 10η θέση, είναι 23 έτσι, τα στελέχη τα οποία εκλέχθηκαν μέσα από αυτή την διαδικασία, την ψηφοδιαδικασία, και βεβαίως και οι αριστείδη, δηλαδή αυτοί που εξ οφίτσιο έχουν την δυνατότητα να είναι μέλη έτσι, αυτής της επιτροπής. Λοιπόν, έχω και άλλη είδηση πρωί-πρωί, είναι να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Ακούστε τώρα, όλοι λέγανε, επειδή λέω για τον Πασό και ο Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, ότι με βάση την απόφαση του πρωτοδικείου, τα 125 χρόνια που μοίρασε σε 4 άτομα, ο γνωστός Ντίλαν, Ντίλιαν, όπως το λένε και τα λοιπά, ο Μπομπ Ντίλαν δηλαδή, αυτός του Ισραήλ που άκουγε μουσική ο Ντίλαν. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ο Μπομπ Ντίλαν και σου λέει ας ακούει μουσική, τι παίζει τώρα ο Ανδρουλάκης, τι ακούει ο Ανδρουλάκης, τι ακούει οι υπόλοιποι. Έχουμε λοιπόν απόφαση του Αρείου Πάγου, ακούστε το φοβερό, ότι δεν ανασύρεται η υπόθεση, δεν βρήκαν κάποιο στοιχείο. Άρα δεν ανασύρεται η υπόθεση των υποκλοπών και μένει ως έχει, που σημαίνει ότι δεν ανασύρεται η υπόθεση και ξεκινάει το άλλο παιχνιδάκι περί δικαιοσύνης και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην τα λέμε όλα αυτά. Λοιπόν, γρήγορα σας τα είπα, υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχουν και πολλά τοπικά. Ξεκινάω με κάτι που μου έκανε εντύπωση, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό το οποίο είναι μια προσωπική μου άποψη. Έτσι, ο καθένας έχει μία άποψη, την οποία εκφέρει, αρκεί να υπάρχει και να μπορεί να επιχειρηματολογήσει. Βλέπω χθες μία ανάρτηση του Αλέξανδρου Κολιάδη, του Δημάρχου της Ρόδου. Και βεβαίως συμφωνώ. Το έχουμε πει δεκάδες φορές. Απόλυτα συμφωνώ δηλαδή. Εξέφρασε την οργή του για μία κατάσταση, την οποία χρόνια τη λέμε, και πάντα όλοι οι δήμαρχοι καλώς πράττουν και όλοι όσοι μετέχουν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αυτό που λέμε κάθε μέρα εμείς. Να υπάρχει υπηρεσία και να πηγαίνει ένας έτσι σαρταρισμένος, τρελαμένος, γιατί πρέπει να είσαι ψυχανόμαλος. Όποιος είσαι, έχεις προβλήματα. Δηλαδή, ας υπερβάλλω τώρα, ας σε δει κάποιος ψυχίατρος, διότι υπάρχει διαδικασία, δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν πας δηλαδή στον κάδο να πετάξεις όλη σου την περιουσία, ό,τι στο καλό έχεις βγάλει από την αποθήκη. Παίρνεις τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Και έρχεται κατηδίαν υπηρεσία, αχρέωτη. Δεν σε χρεώνει τίποτα. Κοιτάξτε λοιπόν, τώρα αυτή είναι η εικόνα. Είναι σε κάθε κάθο. Κάθε ψυχανόμαλος ο οποίος κάνει τα ίδια πράγματα. Λοιπόν. Και λέει λοιπόν ο δήμαρχος, τέρμα λέει ανοχή. Ωραία, μια χαρά. Εδώ μια χαρά, συμφωνώ κι εγώ. Από την άλλη όμως, εντάξει, η ανοχή δεν είναι ζύγη, αγαπητέ κύριε Κολιάδη, αγαπητέ φίλε δήμαρχε, γιατί σε αυτό όλοι μαζί. Θα πρέπει και ο Δήμος να έχει την ίδια συμπεριφορά, τα ίδια αντανακλαστικά παντού. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έλεγε προχθές, μην πιάσω τώρα μία αναφορά, θα την κάνω λίγο αργότερα. Αυτό που έλεγε όταν έκανε παρέμβαση με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον Αρχάγγελο, ο πρώην κοινοτάρχης λέγοντας και άλλοι άνθρωποι ότι γίνοντας χαμός στη Λιβάδα. Πάμε Λιβάδα τώρα, γιατί εμείς έχουμε και ρεπόρτερ παντού δηλαδή. Λιβάδα. Επίμαχη περιοχή. Κοιτάξτε λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει. Στη Λιβάδα γίνεται το σώσε. Πάνε κάποιοι τύποι, δεν ξέρω ποιοι είναι, ο Δήμος είναι. Μπαίνει λοιπόν ο Δήμος στη Λιβάδα και την έχει κάνει Λιβάδα που μυρίζει άνθη και σκουπίδια. Και δεν αντιδρά κανένας, δεν μαζεύει κανείς τα σκουπίδια από εκεί. Έχει πάρα πολύ καιρό αυτή η κατάσταση. Έχει πάρα πολύ καιρό αυτή η κατάσταση. Αυτή τώρα δεν είναι εικόνα δηλαδή. Και βεβαίως αυτή είναι υποχρέωση το λέω, γιατί κοιτάξτε, ακούστε, εδώ φύγαμε σε πάρα πολλά χρήματα. Αυτή η ιστορία καθαριότητα έχει ξεφύγει. Λέγαμε για εκείνο τον, το πλαίσιο και έχουμε χάσει το πλαίσιο. Έχουν χαθεί τα εκατομμύρια με το πλαίσιο. Και κοιτάξτε το πλαίσιο που είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Ναι, αλλά αυτή η εικόνα δεν είναι διάτη. Πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί όλα αυτά τα απορρίμματα. Αλλιώς φωνάξτε τον βασιλέα και την αντιβασιλεία να αρχίσει να ακούει στον Αρχάγγελο δηλαδή. Και δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα εδώ, γιατί αντιδράμε. Έτσι, αλλά έχει περάσει και ο κρίσιμος χρόνος όπου κανείς πρέπει να περιμένει να υπάρχουν αποτελέσματα από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Δεν είναι εικόνα αυτή. Σε πάρα πολλά σημεία, μην πιάσω αυτό που σας είπα. Τα στρώματα στην περιοχή, παρακαλώ, σταφάντου. Εκεί δεν θα πάει κανείς. Και άκουσε και κάτι το οποίο πραγματικά με ενόχλησε, είναι μεταφορά. Λέει, μην ασχολείστε, λέει, γιατί ξέρετε, ψάχνουν ευκαιρία. Σώπα. Σου είπε κανείς ότι εγώ είμαι εδώ για να ψάλω μόνο στον υψιστόν? Σας είπε κανείς ότι ο τύπος, η δουλειά του είναι να εξυμνεί τους άνδρες? Όταν ο ίδιος με τύχα στα πράγματα, έλεγα στους συναδέλφους μου δημοσιογράφους, βεβαίως να κάνετε τη δουλειά σας. Και άμα χρειαστείτε, να το ξαναπώ, να μας ξεσκίσετε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του καθενός όταν συμμετέχει στο δημόσιο βίο. Να δέχεται την κριτική. Αυτή είναι η κριτική. Κριτική δεν θα κάνετε μόνο όταν σας βολεύει. Αυτό που λέμε ωφέλιμη κριτική, αλλά λέει κάποιος κάτι και σας ενοχλεί και σηκώνομαι εγώ το βράδυ, το μυαλό μου είναι πώς να σηκωθώ για να βρω σκουπίδια. Δεν κοιμάμαι πλέον τα βράδια δηλαδή. Το έχω κόψει. Και κάποιοι οι οποίοι συμμετέχουν και είναι μέλη μιας δημοτικής αρχής θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι υποχρεωμένοι και να απολογούνται και να εκτίθενται και να εξηγούν. Όχι να σιωπούν δηλαδή. Λοιπόν, και δεν θέλω να το πω παραπάνω, ονοείτο δηλαδή, καταλαβαίνουν όσοι καταλαβαίνουν και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί διάβασα μία ανάρτηση, διάβασα χθες και είμαι υποχρεωμένος, γιατί ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και από ποιους αναφέρονται διάφορα ζητήματα. Πάμε, ναι, αυτό έλεγα. Πάμε λοιπόν, διάβασα μία ανάρτηση χθες από τον πρώην δήμαρχο Αρχαγγέλου, τον Αλέξανδρο Παπούρα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να την αναφέρω. Λέει λοιπόν τα εξής, γιατί ανοίγει διάφορα θέματα. Απογοητευτική εικόνα. Με πονάει η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο τόπος μας. Και ως πρώην δήμαρχος, δεν μπορώ να μην εκφράσω την βαθιά μου ανησυχία για την απογοητευτική κατάσταση που εμφανίζει ο Αρχάγγελος. Ως πότε ο Αρχάγγελος θα μένει στη γωνία και θα είναι στα αζήτητα από τη διοίκηση του Δήμου? Δήμος δεν είναι μόνο η πόλη. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Δώστε απάντηση ξανά την ίδια, έβουζε και ο Κούνουπας του Βοδίου το κέρατο. Είναι μια αναφορά που είχαν πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά. Ο Δήμος αντί να προοδεύει, μέρα με τη μέρα μαραζώνει. Όχι μόνο σε μεγάλα έργα που δεν γίνονται, αλλά κυρίως στα αυτονόητα. Στις υποδομές που φθύρονται, στους κοινόχρηστους χώρους, δρόμους και σοκάκια που παραμελούνται, στην καθημερινότητα των πολιτών που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Όσο για τα ΣΔΙΤ, θα μας πούν τι συμβαίνει. Χάθηκε ολόκληρο σχολείο? Αλήθεια, θα απολογηθεί κανείς? Πιστεύω πως ο τόπος αυτός δικαιούται πολύ περισσότερα. Αξίζει προσοχή, μέρημνα και την αξιοπρέπεια που του αρμόζει. Και μετά βλέπω τα σχόλια τα οποία ακολουθούν, που ανοίγουν διάφορα ζητήματα, το θέμα του σπασίματος των Δήμων και βεβαίως την κατάσταση στον Αρχάγγελο. Και έρχονται τώρα το ένα μετά το άλλο επιβαρυντικά και πάμε να ακούσουμε τι λέει ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Αλέξανδρος Παπουράς, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Τέρι μου. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές και ακροατές.
0: Διαβάζω εδώ, ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι επειδή βλέπω τα 2,5 χρόνια, λίγες φορές βγαίνετε
1: εσείς. Τελεία για τον Αρχάγγελο. Ήκη και είναι η ώρα. Είναι ώρα μηδέν για μας. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που σας έπιασα από το λαιμό να τα πούμε έτσι.
0: Όχι, όχι, αλίμονο, γι' αυτό σας βγάζουμε, ναι, να τα πείτε.
1: Ο πολίτης αυτή τη στιγμή στον Αρχάγγελο δεν έχει μόνο προβλήματα για αυτά που είναι κάτω από το χαλί, όπως βιολογικό, όπως δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως. Να μην τα αναφέρω και κουράζω και τον ακροατή. Έχει μεγάλο πρόβλημα ακόμα και στην καθημερινότητά του. Οι δρόμοι παντού είναι χάλια. Τα αυτοκίνητα δεινοπαθούν. Αν ήταν άνθρωποι θα είχαν σηκωθεί να μας πιάσουν όλους το ξύλο. Και αυτούς που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια και αυτούς που είναι σήμερα. Μιλάμε για δραματική κατάσταση. Σε ένα τόπο με 12.000 πληθυσμό, παρακαλώ, να τον έχουν στη γωνία. Και αυτό φαίνεται, και θα σας πω, θα σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κανένας αρχαγγελίτης σε θέση εξουσίας Στο νομό.
0: Καλά, το είχαμε συζητήσει.
1: Όχι.
0: Θυμάστε την προηγούμενη φορά.
1: Είναι σημειολογικό αυτό που αναφέρω.
0: Του δημοτικού, λένε ότι η αλλαγή του αντιδημάρχου Αρχαγγέλου.
1: Δεν μιλάω για τον αντιδήμαρχο μόνο.
0: Έγινε από το Βαρέλη στη Γιαννέλη που είναι
1: αγαπημένη μου
0: τέρι.
1: Ναι. Δεν μιλάω μόνο για τον αντιδήμαρχο γενικά. Έχει και περιφέρεια, έχει και δήμο, έχει και κυβέρνηση.
0: Αλλά αυτό έχει είναι ο κυρίαρχος λαός.
1: Έχει και διοικήσεις νοσοκομείων.
0: Κυρίαρχος λαός.
1: Αντού υπάρχει στο νομό εξουσία. Η ερώτηση λοιπόν που βάζω είναι, υπάρχει κάποιος αρχαγγελίτης να είναι τοποθετημένος σε ισχυρή θέση εξουσία?
0: Ένα λεπτό, σας δίνω την απάντηση όμως. Λέει ότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει και βγάζει τους αρίστους. Άρα ο κυρίαρχος λαός σε αυτή τη διαδικασία που έγινε των εκλογών δεν έβγαλε αρχαγγελίτη παρά μόνο το Βαρέλη, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει και βγάζει τους αρίστους.
0: Ναι.
1: Γιατί οι αρίστοι πρέπει να πράξουν, πρέπει να πράξουν και τα δέοντα. Το ζητούμενο όμως είναι σημειολογικό, τα ανέφερα αυτό το γεγονός.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, είναι ότι μετά το Καλλικράτη οι πρώην δημοτικές ενότητες, οι πρώην δήμοι έχουν υποστεί, δεν είναι όπως πρώτα.
0: Καθίζησης.
1: Ναι, ναι, αλλά στον Αρχάγγελο οφείλω και να το καταθέσω και όποιος μπορεί να φέρει μια διάστητα στοιχεία να το διαψεύσει. Στον Αρχάγγελο έχει πάθει καθίζηση στον Κύβο.
0: Ναι.
1: Είναι ο πιο ρηγμένος δήμος, πρώην δήμος του νησιού. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό το τόπο. Ούτε στη Μαλώνα,
0: Δήμαρχε,
1: ούτε
0: να πούμε
1: στα
0: το εξής. Να πούμε ότι οι εκλογές έφεραν ένα νέο σχήμα στον Δήμο. Δηλαδή δεν ήταν ικανοποιημένοι προφανώς οι πολίτες και πήγαν στη δεύτερη Κυριακή, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, σε ένα άλλο σχήμα.
1: Σωστά.
0: Στα 2,5 περίπου χρόνια που υπάρχει αυτή η Δημοτική Αρχή. Και βεβαίως η Δημοτική Αρχή λέει ότι έκανα παρεμβάσεις. Π.χ. στο νερό λέει ότι έκανα μια πολύ μεγάλη παρέμβαση και πλέον δεν διψάει ο Αρχάγγελος. Λέω σε κάποια σημεία. Εσείς ποια είναι η αξιολόγηση των 2,5 χρόνων της νέας Δημοτικής Αρχής? Δεν είναι νέα, της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη.
1: Ναι, πια, απαντώ. Το ίδιο ερώτημα ακριβώς μου ετέθη, κύριε Χατζηγιάννου,
0: ναι,
1: στο πρώτο εξάμηνο της διοίκησης Κολιάδη.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το σταθμό διαπίτησα ότι είναι αστεία η ερώτηση. Ακόμα δεν πρόλαβαν καλά-καλά να αναλάβουν.
0: Ναι, τώρα όμως το ίμιση της
1: διοίκησης. Τώρα έχουν περάσει, εννοείται, πάμε στα 2,5 χρόνια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε στα 2,5 χρόνια και υπάρχει κρίση. Και κρίση στη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει κρίση στη Δημοτική Αρχή. Εγώ που τη λέω, πολύ μεγάλη. Πάμε με βήμα σημειωτών ως τόπος, ως νησί μιλάω. Και αυτά που ακούω κάποιους να λένε, ο Σμαραγδένιο νησί, η κορονίδα του Αιγαίου, αυτά είναι παρπούτσαλα. Κάποτε υπήρχε το νησί που ήταν το δείχναμε το δάχτυλο. Τώρα είμαστε, παραπέμπουμε σαν νησί.
0: Άρα εσείς λέτε ότι
1: ενώ είναι πανέμορφο, ενώ είναι πανέμορφο, έχει στερηθεί σοβαρών υποδομών.
0: Άρα λέτε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ότι από τη μία ουσιαστικά η απόφαση να πάμε στην Ένωση των 10 Δήμων δεν απέδωσε, γιατί ο χρόνος καταμαρτυρά ότι είναι προβληματική, έτσι. Άρα εσείς ξαναβάζετε θέμα περί σπάσιμου των Δήμων τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ την ανάρτηση την έκανα,
0: ναι,
1: για την παραμελημένη Δημοτική Ενότητα
0: Αρχαγγέλου. Ναι.
1: Δεν έχω βάλει αυτή τη στιγμή θέμα και δεν έχει τις παρούσεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λέτε απλά ότι ήταν μια συνέπεια η οποία...
1: Πιστεύω ότι ήταν λάθος,
0: ναι,
1: η Ένωση και το 10 Δήμων.
0: Ωραία, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που βάζετε.
1: Βάζετε
0: μια αναφορά για το ΣΔΙΤ. Δηλαδή γιατί εδώ χάσαμε το υποτιθέμενο... Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το αναφέρω. Θα γινόταν στην περιοχή ένα νέο σχολείο, Γιατί ήδη υπάρχει το δεύτερο δημοτικό σχολείο και θα γινόταν και το κλειστό γυμναστήριο Αρχαγγέλου, το οποίο θα εξυπηρετούσε όλη την περιοχή της Ανατολικής Ρόδου. Χάνονται αυτά, λέει, γιατί δεν υπάρχει, λέει, επιλεξιμότητα, γιατί λένε μακριά από τον οικισμό. Και εδώ μπαίνει το αυτονόητο ερώτημα. Είναι κοντά για τα παιδάκια του δημοτικού και είναι μακριά για τα παιδιά του λυκείου, δηλαδή θα τρελαθούμε στο τέλος.
1: Όσα δεν τα φτάνει η αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Ακούστε, ακούστε την παροιμία. Όσα δεν τα φτάνει η αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος ήταν χάλια οικονομικά. Κατά δήλωση της Δημοτικής Αρχής. Εγώ να συμφωνήσω μαζί της. Τι έκανε, ναι, λοιπόν.
0: Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ας συμφωνήσουμε μαζί μας. Μα η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε να κουνάει το δάχτυλο στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αφού υπόθηκαν απίστευτα πράγματα για 2 χρόνια, μετά πήγαν και ψήφισαν ότι είναι μια χαρά τα πράγματα και δεν είναι αυτά που πιστεύαμε. Άρα, εδώ κάποιος δεν γνώρισε, κάποιος έπαιζε ένα παιχνίδι.
1: Ακούστε, τι πάω να πω.
0: Ναι.
1: Ακούστε, αν λοιπόν συμφωνήσω με τη σημερινή Δημοτική Αρχή ότι παρέλαβε χάος, αν συμφωνήσω με τα αρχικά λεγόμενα,
0: ναι,
1: το ερώτημα που παίρνει είναι η δημοτική πλειοψηφία. Ο Δήμαρχος τι έκανε για να φτιάξει τα οικονομικά του Δήμου? Να σας πω εγώ, τριπλασίασε και τετραπλασίασε τα τέλη καθαριότητας που στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτή είναι η δουλειά του Δημάρχου. Αυτή είναι η δουλειά του Δημάρχου. Αυτό πρέπει να κάνει ο άρχοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης ή να φέρει πόρους από το αθηνοκεντρικό κράτος, γιατί κάποιοι έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να παίρνουν χρήματα στην περιοχή όπου διοικούν. Και δεν είναι ερώτημα. Ας μας πει η δημοτική πλειοψηφία από 1η-1η του 24 μέχρι σήμερα τι χρήματα έφερε στο νησί. Για να δικαιολογήσει, βραδερφέ.
0: Εντάξει, έχει πει, δεν έχει καταφέρει ακόμη να φέρει χρήματα. Ελάχιστα, δεν έχουν έρθει χρήματα, ελάχιστα. Εδώ, όχι μόνο χρήματα δεν έχουν έρθει. Έτσι.
1: Άκουσε λοιπόν.
0: Αλλά εδώ απεντάσσονται έργα και μένουν στο ράφι. Πώς μένουν οι γενετοκόρες στο ράφι?
1: Αυτό πάω να πω. Πάει, εδώ δεν έχουν φέρει χρήματα έξτρα. Χάνουμε και τα αυτονόητα.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν δουλεύει το σύστημα καλά, αυτό καταλαβαίνω, έτσι?
1: Όχι, δεν δουλεύει καλά. Δεν το λέτε καλά.
0: Δεν δουλεύει καθόλου.
1: Είναι δραματική κατάσταση. Δραματική. Και με ατάκες στα δημοτικά συμβούλια και λογοπαίγνια δεν γίνεται δουλειά. Αγαπητέ Τέρι, δεν γίνεται. Μαγιά, ξέρετε ποια είναι? Να πιέσεις την Αθήνα σε αυτό το κράτος που δεν τα έχει ούτε αυτό αυτονόητα, γιατί φτωχή χώρα είμαστε, κακά τα ψέματα, να πιέσεις εκείνη η μαγιά του αυτοδιοικητικού να φέρεις χρήμα στο νησί σου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως κάναν κάποιοι άλλοι που δεν είχαν πόρους και φέραν τα εκατομμύρια και φτιάχναν υποδομές και στο κάτω κάτω ηθικά τα δικαιούμαστε. Τόσα που δίνουμε εμείς ως περιοχή, ως νησί, στο κράτος, στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί να τα παίρνει η καρδίτσα και τα τρίγαλα δηλαδή?
0: Ναι.
1: Τα δικά μας μιλάω. Τα δικά μας. Γιατί αν γίνονταν σωστός καταμερισμός από το κράτος, θα είχαμε πολλαπλάσια έσοδα. Δεν γίνεται, γιατί κάποιες πρέπει να αναπτύσσεται. Η χώρα πρέπει να αναπτύσσεται στην κανονικότητα, να μην υπάρχουν νομοί 2 και 3 ταχυτήτων.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνώ. Αλλά εδώ μιλάμε, έχουμε χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Τα αυγά και τα καλάθια. Πού πάει η Ρόδος δηλαδή? Πού την πάνε?
0: Αφήστε το ερώτημα, να αιωρείτε, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Όσο για τον Αρχάγγελο, κλείνοντας, να προκαλέσω τη δημοτική πλειοψηφία να έρθει να κάνει μια συνέλευση στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου και να μας πει το master plan που έχει από τούδε και στο εξής ο Δήμαρχος. Τι σκοπεύει να κάνει? Γιατί δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Μάστε.
1: Δεν έχει συμβεί τίποτα. Περιμένουμε λοιπόν να φύγουν άλλα δύο χρόνια, δηλαδή άλλη μια χαμένη πενταετία. Άλλη μια χαμένη πενταετία.
0: Θα μείνουμε σε αυτά,
1: Δημαρχέ. Και κάτι τελευταίο.
0: Πείτε το.
1: Τα έσοδα από τους ΚΑΠ που έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον Αρχάγγελο. Που πάνε.
0: Λοιπόν, αυτό βάλατε τα ερωτήματα. Μένουν τα ερωτήματα. Πλανώνται δημοσίως. Οπότε θα αναμένουμε και κάποια απάντηση για αυτό το θέμα, κύριε Δημάρχε. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, οφείλω να πω το εξής όμως, έτσι, γιατί εγώ πρέπει να αναφέρω τα πράγματα. Δεν ξέρω. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαία ή αν ουσιαστικά είχε προγραμματιστεί. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά την Παρασκευή που ακούσαμε τον κύριο Αργυρού και είδαμε αυτό που είπε και νωρίτερα ο κύριος Παπουράς, τα αυτοκίνητα να πέφτουν στα φρεάτια τα οποία έχουν υποχωρήσει τον Αρχάγγελο, γιατί είναι λογικό. Όταν δεν συντηρήσει κάτι, έχει αυτές τις φθορές. Είδα λίγο αργότερα, ναι, αυτό. Είδα αργότερα μία ανακοίνωση από τη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου που έλεγε ότι από σήμερα ξεκινάμε την τοποθέτηση και αλλαγή στις χάρες. Μακάρι, έτσι, να ήταν απλά συγκυρία. Εμείς δεν το γνωρίζαμε, αλίμονο. Μακάρι να ήταν μια συγκυρία δηλαδή και να μην έγινε με αφορμή αυτό το οποίο καταγγέλθηκε, αλλά και αν καταγγέλθηκε. Όταν η διοίκηση έχει αντίδραση, σωστό είναι. Μπράβο δηλαδή. Ελπίζω σύντομα να μην έχουμε τα νταμπαντούπα, νταμπαντούπα, νταμπαντούπα. Εν τω μεταξύ από χθες υπάρχει και μια άλλη διάσημη, ακόμη ένα φρεάτιο, το οποίο είναι, το έχουν κάνει όλοι θέμα. Είναι μπροστά από την πριν αστρίψει, δηλαδή για την Ηλιάδων, εκεί στην περιοχή της Μύδιας, εκεί που υπάρχει ο βρεφονιμπιακός σταθμός και μεταξύ ενός παιδικού σταθμού, τι είναι εκεί, παιδικού, παιδότοπου μάλλον, και μιας καφετέριας, υπάρχει ένα φρεάτιο, δεν σταμάτησα να δω που είναι, αλλά και εκείνο έχει προβλήματα και περνά τα αυτοκίνητα μπαμπούμ, μπαμπούμ, μπαμπούμ και έχουν γεμίσει αναρτήσεις. Λένε όποιος μας δώσει λύση θα το γραβεύσουμε. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Να κλείνουμε μια λακκόβα και να το κάνουμε θέμα. Ότι κάναμε τρομερή παρέμβαση δηλαδή. Είναι πραγματικά αστεία αυτά που συμβαίνουν. Ενώ μπορούν να τα διαχειριστούν. Και προφανώς αυτό το κοινό τώρα έρχεται και λέει η Δημοτική Αρχή θα δημιουργήσω λέει μέσω ιδιώτη, δηλαδή εργολάβου, ένα συνεργείο ταχείας επέμβασης. Την ίδια ώρα βεβαίως μπαίνει πάντα ένα θέμα, εγώ ξέρω την δυσκολία, ότι ρε παιδιά έχετε 1.300 υπαλλήλους και χρειάζεται πάλι να πέσουν χρήματα σε ιδιώτη για να μπορεί να κάνει αυτό. Ναι, ξέρετε, εδώ υπάρχει μια λογική δικαιολογία, διότι μπήκανε παιδάκια, τώρα έχουν γίνει παππούδες δηλαδή, είναι πριν από τη σύνταξη και ποιος να σηκωθεί όταν πλέον δεν σηκώνει όχι πες το 10 κιλό που είναι το φρεάτιο αλλά και ένα κιλό από τη μέση.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τεσβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συζητάμε για την εικόνα του τόπου και βεβαίως, ξέρετε, σε αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη η εκάστοτε δημοτική αρχή και βεβαίως και οι πολίτες. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρα τα όρια τι κάνει ο καθής εξ ημών. Αλλά το λέω γιατί μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, εδώ είχαμε αυξήσεις. Πολύ υψηλό το τίμημα για τους πολίτες, δηλαδή. Έτσι. Η αύξηση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνει οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Πρέπει να βρίσκει εκείνο το μηχανισμό προκειμένου να έρχονται χρήματα μέσα και να μην υπευαλύνει τους πολίτες. Είναι αυτονόητο. Και βεβαίως και η ευθύνη των ιδίων των πολιτών. Οπότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το λέω γιατί επιμένω ότι η καθημερινότητα έχει να κάνει και με τη συντήρηση. Θα δείτε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει και είναι καταγγελίες των πολιτών. Αλλά τώρα πάμε σε αυτά τα οποία προκαλούν μια αισιοδοξία, αν τα πράγματα κυλήσουν βεβαίως ομαλώς, και είναι τα θετικά ζητήματα του τόπου. Το λέω διότι αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν τώρα και με τον Τραμπ, τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με την εκεχηρία, την ηρεμία, έχουν προκαλέσει μια πολύ μεγάλη στασιμότητα στον τουρισμό. Είναι πράγματι έτσι η κατάσταση. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις, υπάρχει ένα μούδιασμα. Το ίδιο συμβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω και στο θαλάσσιο τουρισμό. Το λέω γιατί αυτά μας λένε οι ειδικοί που έχουν να κάνουν με το γιότινγκ, οι επαγγελματίες, και βεβαίως και κάποιες ανατροπές ενδεχομένως να έχουμε στην κρουαζιέρα. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για την κρουαζιέρα κατά έτσι, κύριο λόγο, με αφορμή και την παρουσία του Δήμου της Ρόδου ως μια γενικότερη έννοια διοικητική, δηλαδή σε ένα σημαντικό συνεδρίο που γίνεται κάθε χρόνο στο Μαϊάμι, στην Φλόριδα. Συμμετέχει εδώ και χρόνια με συνέπεια ο Δήμος της Ρόδου δια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και δια του ΠροΤΟΥΡ. Και βεβαίως από εκεί εισπράττεις λίγο μια καλύτερη εικόνα, πάντα υπό την αίρεση ότι θα τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, αυτή η ανησυχία είναι έκδηλη, υπάρχει. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Κωνσταντάρος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος του ΠροΤΟΥΡ. Βρέθηκε και στο Μαϊάμι. Θα μας δώσει μια συνολική εικόνα. Ποιες είναι οι προσδοκίες φέτος? Καλημέρα, κύριε Κωνσταντάρο.
10: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη σας.
0: Αληθώς.
10: Όπως είπατε πολύ σωστά, η παρουσία στο Μαϊάμι δείχνει μια συνέπεια από το Δήμο Ρόδου, ανεξαρτήτως δημοτικής αρχής, δείχνει ένα μεγάλο βάρος στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βλέπουμε και εξέλιξη στις αφήξεις μας. Όπως είπατε, υπάρχει μια αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα αυτή είναι έκδηλη σε όλους τους κλάδους του τουρισμού και όχι μόνο στη χώρα μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ολόκληρες οικονομίες αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στον αραβικό κόσμο. Ειδικά προορισμοί όπως το Ντουμπάι ή το Αμπουντάμπι έχουν υποστεί μια τεράστια ζημιά. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην έχουμε ζημιωθεί τόσο από το συγκεκριμένο κομμάτι, πέρα από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, την οποία βλέπουμε όλοι και παρατηρούμε, το οποίο έχει αντίκτυπο βέβαια και στα αεροπορικά αλλά και στα καύσιμα των πλοίων.
0: Τώρα πάμε λίγο στην κρουαζιέρα. Τι σας λένε, δηλαδή, μιλώντας τώρα με τους εκπροσώπους των μεγάλων εταιριών ή των εταιριών που ουσιαστικά αυτές είναι που διακινούν έτσι επισκέπτες στην περιοχή μας. Τι εκτιμούν δηλαδή για φέτος το καλοκαίρι?
10: Κοιτάξτε, η φετινή χρονιά θα είναι μια ισορροπημένη χρονιά. Φαίνεται ότι μετά από την απεμπλοκή των 5 κρουαζιεροπλοίων, τα οποία είχαν αποκλειστεί στον Περσικό κόλπο, τα οποία κατάφεραν να περάσουν σε αυτό το παραθυράκι των 2-3 ημερών και χειρίας, οι οποίες υπήρξαν, κατάφεραν και βγήκαν από το κόλπο, κατευθύνθηκαν, κάποιοι έχουν φτάσει ήδη στη Μεσόγειο και βρίσκονται σε φάση απαρχής της δρομολόγησης και της έναρξης των δρομολογιών τους. Οπότε είχαμε λίγες ακυρώσεις συγκριτικά, δηλαδή με τη ζημιά την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε πάθει. παρατηρήσαμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 32, αν δεν κάνω λάθος, ακυρώσεις.
0: Αν είναι 32, είμαστε πολύ καλά, αν είναι 32, έτσι.
10: Ακριβώς. Από την 1η του Μάη ξεκινάει κανονικά και η Celestial, η οποία ήταν αποκλεισμένη με τα δύο της πλοία.
0: Σωστά.
10: Τα οποία τα φιλοξενούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα στο λιμάνι μας. Να έχουν προσεγγίσεις και πάλι, οπότε θα εκτελέσουν κανονικά τα δρομολογιά τους. Κοιτάξτε, η Ρόδος είναι ανέκαθεν ένας προορισμός ο οποίος είναι κομμάτι των δρομολογίων των προσγειροποιών.
0: Ναι,
10: οπότε,
0: η διαφορά πάντως ιστορικά όμως, κύριε Κωνσταντάρο, ήταν στο γεγονός ότι εάν ήταν ένα ενδιάμεσο λιμάνι, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο αισιόδοξα. Λέω κατά καιρούς ιστορικά τώρα. Εάν έβγαιναν κάποια λιμάνια της Ανατολής εκτός, ή την εποχή που είχαμε και εκτός στην Τουρκία, ήταν κάτι το οποίο δημιουργούσε ζητήματα.
10: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν, εάν πάμε σε μία μείωση και είναι αυτό που λέτε 30-40 κρουαζιερόπλια.
10: Η αλήθεια είναι ότι τα μόνα δρομολόγια τα οποία επηρεάζονται ακόμα αυτή τη στιγμή είναι τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιείται το Crown Iris με απαρχή το λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ. Που ακόμα αναμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν εκείνα. Είναι πάντως αισιόδοξη και εκείνη όταν ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Και θα έχουμε κανονικά φύξεις όπως έχουν ξεκινήσει ήδη και οι πτήσεις από Ισραήλ.
0: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε να περάσει και ο Απρίλης, να ισχύσει και αυτή η πραγματικά επιχειρία.
10: Δεδομένων των συνθήκων και με βάση τον προγραμματισμό τον οποίο είχαμε, είχαμε μία άνοδο σε σχέση με πέρσι της τάξης του 8% περίπου στις αφήξεις προσγειροπλοίων. Θα κινηθούμε στα ίδια περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
10: Οπότε είμαστε αρκετά υψηλά και θα παραμείνουμε, ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ότι δεν θα χειροτερέψει η κατάσταση και θα εξομαλυνθεί το συντομότερο.
0: Να είστε καλά, θα μείνουμε σε αυτά, θα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά.
10: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
10: Εγώ.
0: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι αν έχουμε 30, βεβαίως σε σχέση με πέρσι, ξεκινάς λίγο με άνοδο. Αν μετά έχεις αυτά τα 30 δρομολόγια, σημαίνει ότι είναι μία τούμπα, αλλά στο τέλος νομίζω θα αξίζουμε τον παπά και τον χαμπρό. Τον παπά υπαγούν, γιατί διάβαζα νωρίτερα κάτι, βγάζατε πάλι κάτι, είναι αυτοί που κάνουν υψηλή δημοσιογραφία, είναι συγκεκριμένες φυλάδες που επικοινωνούν κάθε πρωί ενώ δεν υπάρχει κινητό, επικοινωνούν με τους δέσποτες, μάλλον τους γέροντες, και λένε κινήθηκες θες γέροντα, ναι, τι είδες τον ύπρο στον Τραμπ και τι είπε για το... Είναι μια δημοσιογραφία εισφυγμένων γενικώς, δηλαδή. Γιατί διάβασα ότι στην Μονή Εσφυγμένου λέει ήταν όραμα για τον Τραμπ. Αυτοί όλοι, δεν ξέρω, οι μοναχοί αντί να βάζουν ρε παιδί μου κάτω από το μαξιλάρι τους. Τώρα με συγχωρείτε, αυτά είναι και τρομερά δηλαδή, έτσι. Αντί να βάζουν κάτω το μαξιλάρι τους, καμιά καινή διαθήκη, κάτι να διαβάσουν, βάζουν από κάτω την εξωτερική πολιτική, τον είπα. Και βλέπουν τον Τραμπ στον ύπνο τους. Εγώ περιμένω από τους άνθρωπους οι οποίοι είναι κοντά στη θρησκεία να μιλάνε για τον Χριστό, για την αγάπη. Αυτοί όλοι βλέπουν την Λεβίτ στον ύπνο τους. Και τι κάνει ο Χιάξτεθ. Και βγαίνουν το πρωί και λέει κοιμήθηκα και έχω να σας πω τι ουσιαστικά προφητεία είδα στον ύπνο μου. Όλοι τον Τραμπ βλέπουν. Κανείς δεν βλέπει τη Μελάνια ρε παιδιά. Εγώ όταν κοιμάμαι τη Μελάνια βλέπω. Τον Τραμπ τον αποφεύγω δηλαδή. Εσείς τον Τραμπ βλέπετε. Και είστε και μοναχοί δηλαδή. Αυτοί οι περίφημοι. Λοιπόν, θα τρελαθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, πάω σε κάτι που έλεγα. Πάμε Τσαμπίκο. Σήμερα υπάρχει αυτό στην Ροδιακή. Το είδα, είναι παράπονο που ουσιαστικά αποτυπώθηκε από ένα πολίτη που είναι στην περιοχή και ο άνθρωπος έχει φρικάρει με το δίκιο του. Πάμε να δείτε ένα από τα πιο όμορφα έργα που έχουν γίνει, ένα έργο εικαστικό που έγινε επί θητείας της Λίτσας Κρεμαστινού επί Δημαρχίας Φώτη Χατζηδιάκου, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό ρε παιδιά, και έκανε και με ανθρώπους. Εκεί κάτω στον κόμβο, ο οποίος έρχεται στον κόμβο μπροστά από την πολυκατοικία των, έτσι, των αξιωματικών, εκεί στην περιοχή Ζέφυρος. Ακούστε λοιπόν, κάποιοι τύποι και έκοψαν τα πτερύγια από τα αδελφίνια. Ένα όμορφο, μια πολύ όμορφη ρωτώντα, κυκλική, υπέροχη, με τα αδελφινάκια να χορεύουν. Και πήγαν κάποιοι ανεγκέφαλοι. Τι να πω, εσείς. Έχετε σοβαρό πρόβλημα και έκοψαν τμήματα από τα ελάφια, πτερύγια κτλ. Και είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, τα έκοψαν αυτοί οι ανεγκέφαλοι. Η συντήρηση δεν υπάρχει. εξαιρετικά. Και θυμάμαι τότε για τη Λίτσα την Κρεμαστινού ότι έτρεχε από κόμβο σε κόμβο, πολύ κόμβι μπροστά στο Ροδίνι, εκεί ένα έργο που έγινε από τον, με τη φροντίδα του Πρασίνου τότε, γεωπόνων του Σπύρου του Κεραβέλη και άλλων γεωπόνων από το Δήμο της Ρόδου, με την προτροπή της Λίτσας και αναζητώντας και καλλιτέχνες εικαστικούς να κάνουν έργα. Και έχουν αμαραζώσει ακόμη καμιά φορά και το ρολόι μπροστά από τον Δήμο, και αυτό κατά καιρούς έχει τα προβλήματά του. Δεν υπάρχει η ευθύνη της συντήρησης αυτών των ζητημάτων. Δηλαδή κάποιοι είχαν μεράκι και αγάπη σε αυτό το οποίο έκαναν. Δεν θέλω να είμαι έτσι απόλυτος. Αλλά ρε παιδί μου, με τα έργα δείχνει κανείς την αγάπη του για ένα τόπο. Όχι με τα λόγια δηλαδή, και σταματήστε να αυτοβαφκαλίζεστε. Ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλο για πράγματα αυτονόητα. Συγχαρητήρια λέει ο ένας στον άλλο. Χαλαρώστε με τα συγχαρητήρια. Έχετε γεμίσει το διαδίκτυο με συγχαρητήρια ένας στον άλλο. Και με βίντεο, δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που έλεγα. Αυτή είναι πολύ ψώνια τελικά. Κάποιοι είναι πολύ ψώνια με φωτογραφίες στον εαυτό τους. Ρε, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο με αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, σοβαρευτείτε επιτέλους. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά δεν υπάρχει. Και φτάνουμε στο σημείο να αναπολούμε κάποιες παλιές εποχές. Πάντα υπάρχουν τα καλά, ρε παιδί μου, αλλά αλλάξτε λίγο. Δηλαδή θέλει και λίγο ταπεινότητα όταν είστε δημόσια διοίκηση. Όταν είστε δημόσια διοίκηση θέλει ταπεινότητα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Και είστε υποχρεωμένοι να απαντάτε. Πάω τώρα στο άλλο, γιατί έρχεται το ένα στο άλλο. Θα αφήσουμε λίγο τον Μητρολόγο να συνεφιάσει λίγο, να το βάλουμε όταν βρέξει στη συζήτηση. Θα το πάρουμε σε λίγο. Αυτό σου λέω τότε όταν βρέξει. Δες τον καιρό. Λοιπόν, πάω σε κάτι άλλο. Ακούω διάφορα. Σε ποια χώρα ζούμε, ακούτε κάποιοι καλά? Διότι βγήκε τώρα ο πρόεδρος της αρχής ξεπλήματος δημοσίου χρήματος, της αρχής δηλαδή, η οποία είναι κατά βεβαίως συμφωνία της κυβέρνησης, είναι ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, και τι λέει ο άνθρωπος? Γιατί ακόμα κάτι βουλευτές να λένε κάτι περίεργα και ξέρετε κάτι λένε μικρό το ποσό. Τι λέει ο ίδιος, η αρχή που είναι αρχή του κράτους? Λέει λοιπόν 500 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, η επιδοτήση του ΟΠΚΕΠΕ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο λέει των δεσμεύσεων έφτανε το 1 δις. Ποια χιλιαρικάκια μιλάτε, για ποια χιλιαρικάκια μιλάτε? Για ποια χιλιαρικάκια μιλάμε δηλαδή? Δεν τα λέει ο τάδε κουκουές, κομμουνιστής δηλαδή. Δεν τα λέει. Δεν τα λέει ο Καριστιανός, δεν τα λέει ο Τσίπρας. Τα λέει ο Βουρλιώτης. Και λέει ο άνθρωπος το εξής. Ότι έχουμε χθάσει να είμαστε μια χώρα της διαφθοράς. Λέει και για τα πόθεν έσχεση που είμαστε υποχρεωμένοι οι δημοσιογράφοι, αλλά και όσοι συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση να καταθέτουν. Λέει, υπάρχουν λευκά, λέει. Της κακομοίρας γίνεται. Έχει χαθεί χώρα. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε και κάνουμε τους. Και τα λέει ο Βουρλιώτης. Τα λέει, παραλαμβάνω, κάποιος ο οποίος είναι απέναντι από την κυβέρνηση. Τα λέει ο άνθρωπος του οποίου δόθηκε εντολή να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, και ως χώρα έχουμε ζήτημα. Και μετά κλαίμε γιατί είμαστε, βέβαια, οι φτωχότεροι είμαστε στην Ευρώπη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται βήματα. Γίνονται βήματα, αλλά υπάρχει μια νοοτροπία η οποία είναι άρρωστη, ρε παιδιά. Είναι άρρωστη. Άρρωστη νοοτροπία. Λοιπόν, τι άλλο έχω, ρε παιδιά, να σας πω από αυτά. Και αυτό που λέγαμε στις προηγούμενες μέρες, ακούστε τώρα. Θυμάστε αυτό που σας λέγαμε ότι ο Κυριανάκης τι κάνει το πρωί, κοιμάται με τους φαρμακοποιούς. Έχει, το λέω τραχάρι του λόγοντας, καμία γκόμενα φαρμακοποιό ο υπουργός. Μπα τρελάνε. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουμε μπλέξει και τον Ηλία του 16ου εδώ πέρα που γράφει οποιοδήποτε περνάει και λέει υποπτεύθηκα ότι πέρασε στα 30 χιλιόμετρα. Να πω και κάτι άλλο για τους οδηγούς της Ρόδα τώρα στη συνέχεια. Κύριε Παπαστεργή, είναι ο και εντεταλμένος σύμβουλος. Πες οδηγούς της Ρόδα να μην περνάνε με 70 χιλιόμετρα από την Ρόδου ή Αλυσού. 70 χιλιόμετρα δεν περνάει το λεωφορείο. Οι φυσαρμόνικες που άμα σε πάρει από κάτω σε έχει κάνει φυσαρμόνικα. Το όριο είναι 50. Και νομίζω είναι και 30 πλέον, γιατί είναι και οικιστική η καταγραφή. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν οι οδηγοί της Ρόδα με 70 χιλιόμετρα, ρε παιδιά. χαλαρώστε λίγο οι οδηγοί, έτσι. Αλλιώς αλλάξτε τις ώρες στα δρομολόγια. Με 70 χιλιόμετρα κατεβαίνει ο οδηγός. Και δεν θέλω να πάρω κάποια στοιχεία, γιατί ξέρετε κάτι, κάνω ρεπορτάζ, κάνω ρεπορτάζ. Καταγράφω και την ταχύτητα και την ώρα και τα πάντα. Το λέω ως γενικότερη. Ηρεμήστε, γιατί είμαστε σε έναν τόπο που έρχονται και επισκέπτες και δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν αυτοί το τι συμβαίνει εδώ στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στο στην Αίγυπτο. Τους δίνουμε αυτοκίνητα, κυκλοφορούν σε δρόμους και βεβαίως είχαμε και μια άλλη ιστορία, τη ξεχάσαμε τώρα, σουβλάκια ο Μπάμπης, σουβλάκια ο Λευτέρης. Εμείς έχουμε καλό σουβλατζίδικο και μάλιστα έχουμε και προσφορά κρεμμύδι ντομάτα. Η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Το σώσι γίνεται. Κάθε 50 μέτρα έχει σουβλατζίδικο. Κάθε 50 μέτρα έχει φανοποιείο. Ο Μπάμπης, ο Βασίλης, σουβλάκια με διπλό χάμπουργκερ. Τι να πει, δηλαδή κάνουμε ένα βήμα μπροστά και 30 βήματα πίσω. Θυμάμαι και την αείμνηστη την Ελένη την Καρύδη. Δεν κατάφερα λόγω της ώρας να πάω στην κηδεία της, θα πάω στο μνημόσυνο που φώναζε συνέχεια για αυτά τα ζητήματα. Τίποτα, ακόμη εκεί είναι πινακίδες. Λοιπόν, ψάξτε το μετρολόγο τώρα, για να πάμε στο μετρολόγο γιατί θα βέξει. Λοιπόν, σε έλεγα για τον Κυριανάκη και τελειώνω. Κυριανάκης έλεγε διάφορα που περιμέναμε να ακούμε αξιονομικό τομογράφο στο φαρμακείο μας. Το κατάλαβα στην κυβέρνηση ότι λέει τι λέει ο Υπουργός και δόθηκε αναβολή. Το 2027 θα δούμε το νέο kit για το φαρμακείο. Κυριανάκης αντί ένα χαζαπλάστ, νόμιζε ότι εγώ είμαι νοσηλευτής και θα σταματάω στον δρόμο και θα έχω το ραπινιδωτή, σουλφαμίνες, μπεταντίν και 500 άλλα φάρμακα. Αυτό λοιπόν το φαρμακείο του Κυριανάκη πάει για το 27. Έτσι. Πάει για το 27 ο Κυριανάκης. Το μαζέψανε. Σου λέει κάτσε ρε μεγάλε, μαζέψου. Λοιπόν, πάμε. Σεραφείμ Χριστοδούλου είναι μετρολόγος, τον έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς όταν είχαμε διάφορα ζητήματα. Γιατί τώρα δεν θα μας πει πως θα είναι ο καιρός ο Σεραφείμ. Καλώς είναι να σας πω εγώ, κάνω ό,τι κάνουν και οι Ινδιάνοι. Οι Ινδιάνοι έβλεπαν το μετρολόγο και μετά έκοβα ξύλα. Και ο μετρολόγος έβλεπε τους Ινδιάνους και έλεγε το αντίθετο. Λοιπόν, το λέω γιατί ο Σεραφείμ Χριστοδούλου έχει εγκαταστήσει νέο σταθμό για να έχετε μια καλή εικόνα για το νησί και μπορείτε να μπαίνετε, θα μας πει, σε ποια ιστοσελίδα για να βλέπετε τον καιρό και μόνοι σας. Καλημέρα Σεραφείμ.
11: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
11: Καλά είμαι.
0: Πρέπει να βρέξει να χιονίσει για να σε δούμε κοντά μας.
11: Σε κανένα ακραίο καιρικό γεγονός, πράγματι.
0: Ναι, εμείς είμαστε των άκρων, οπότε ζητάμε τότε.
11: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα τι έκανες. Έτσι, βεβαίως. Για πες μου τι έκανες τώρα.
11: Λοιπόν, έχω προβεί στην ένταξη ενός νέου μετεωρολογικού σταθμού στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είμαι ιδιοκτήτης των πρώτο που είναι στην πόλη της Ρόδου και τώρα έχουμε βάλει και έναν στη Νότια Ρόδο, στη Μεσοναγρό, όπου θα έχουμε και εκεί έτσι πιο ορεινές παρατηρήσεις.
0: Ναι, άρα πιάνεις ουσιαστικά και το βόρειο αλλά και το νότιο άκρο του νησιού, έτσι, γιατί αυτά έχουν
11: και το νότιο
0: διαφορά,
11: άκρο του νησιού,
0: βεβαίως. Ναι. Στο Μεσαναγρό τώρα γιατί ο Μεσαναγρός, δεν ξέρω για ποιο λόγο το επέλεξε εκεί, αλλά ο Μεσαναγρός έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι και ψηλά, δηλαδή είναι και από τις κατάλληλες περιοχές για σταθμούς.
11: Ακριβώς. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι το πιο απομονωμένο στη Ρόδο.
0: Ναι.
11: Δεν έχει την πληθυσμιακή επιβάρυνση που έχουν άλλα χωριά.
0: Σωστά.
11: Άρα μιλάμε για πιο καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Έχει φοβερό κλίμα ο Μεσαναγρός. Έχει το πιο καλό κλίμα στη Ρόδο. Το έχει η Μεσαναγρός ή ο Μεσαναγρός.
11: Ναι, ακριβώς. Είναι ή ο, ακριβώς.
0: Είναι ο ή, έτσι, έχει διάφορα ο
11: ή. Είναι και αυθεντικό και γλυκό.
0: Ναι.
11: Ο σταθμός βρίσκεται στα 312 μέτρα υψόμετρο. Το θεωρώ λοιπόν ιδανική τοποθεσία λόγω του ότι είπαμε για την καθαρή ατμόσφαιρα. Επίσης το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πέραν του σταθμού που βρίσκεται στην Έμπονα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Άρα θεωρώ ότι καλό είναι να δούμε και τι γίνεται νοτιότερα της οροσειράς του Αταβίου. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πώς, πώς παρακολουθεί. Δηλαδή, εγώ που θέλω να μην ακούσω και να δω δελτία, θέλω να μπορώ να δω ο ίδιος τα δεδομένα. Πού μπαίνω.
11: Ωραία, θα επισκεφτείτε λοιπόν τη σελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Ναι.
11: Μπορείτε να το δείτε με δύο τρόπους. Μπορείτε λοιπόν από την κεντρική σελίδα να επιλέξετε από το μενού τους ο καιρός τώρα.
0: Mm-hmm.
11: Σταθμή αναπεριοχή, δωδεκάνησα, σας γράφει δηλαδή την Αττική πρώτα.
0: Μάλιστα.
11: Μετά δωδεκάνησα και εκεί βλέπετε όλους τους σταθμούς που υπάρχουν διαθέσιμοι στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τα δωδεκάνησα, όπου εκεί επιλέγετε και εσείς ποιον σταθμό θέλετε να δείτε. Η πιο άμεση λύση είναι να πείτε...
0: Εδώ έχεις τους δύο σταθμούς, έτσι είναι ο ένας ο σταθμός της Ρόδου
11: εδώ και
0: ο σταθμός του Μεσαναγρού.
11: Ναι, εδώ είναι στην πόλη της Ρόδου συγκεκριμένος. Λογικά η επόμενη φωτογραφία είναι στο
0: Μεσαναγρό. Αυτό είναι. Μάλιστα.
11: Ναι. Όχι, αυτός είναι στην πόλη που δείχνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, okay, εντάξει.
11: Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσω παρακάτω, ναι, και μπορείτε επίσης να το δείτε και στο σύνδεσμο κατευθείαν. Να, αυτός είναι του χωριού. Μπορείτε λοιπόν να το δείτε στο σύνδεσμο pendeli.meteo.gr. Κάθετος Stations, κάθετος Μεσαναγκρός, στα λατινικά πάντα, για τον σταθμό στη Μεσαναγρό. Και για την πόλη της Ρόδου είναι Πεντέλη.
0: Τώρα χαρτολογώντας σε κάποιους φίλους από τη Λαχανιά, άμα δεν διαβάσουν Μεσαναγκρός.gr, δεν ξυπνά του πρωί να πάω στο καφενείο. Λοιπόν, εντάξει, καταλάβαμε. Μπράβο σου καταρχήν γιατί συνεχίζεις. Έτσι, καταλαβαίνω ότι το επάγγελμα του μετρολόγου είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτόν τον τόπο. Έτσι.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Συνεχίζει. Βεβαίως. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα είμαστε summer boys όλοι.
11: Ναι. Τώρα κάπως έχουμε μπει πράγματι σε πιο καλοκαιρινό mood. Πράγματι έχουν ανέβει και οι θερμοκρασίες.
0: Άρα θα πάει καλά ο Μάης, έτσι. Θα σταθούμε λιγάκι γιατί έχει. Πώς το λέγανε εκεί, πώς το λέγανε την τύπησα που είχε βγει στο δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, εκεί που ζεστάθηκε το. Η Λεωνάρδου ήταν, ναι. Να ζεσταθούμε λιγάκι, ναι. Να σταθούμε λιγάκι καλοκαιριάτικα.
11: Από το Μάιο λογικά θα ζεσταθούμε. Στις αρχές Μαΐου φαίνεται έτσι από Πρωτομαγιά να μπαίνει έτσι ένας δυνατός βοριάς και να πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Δηλαδή έχουμε καλομάθει τώρα αυτή την εβδομάδα με τα 24-26 και θα μας φανεί κάπως.
0: Λοιπόν, θυμάσαι συγχαρητήρια, μπράβο σου, συνέχισε.
11: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σεραφή και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα
11: πολύ.
0: Καλή σας
11: ημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από ένα άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, είναι καμιά φορά, όπως λένε οι επιλογές, παιδί μου, στη ζωή, σπουδάσεις τώρα από Σεραφείμ, αν δεν αποφασίσεις να πας κεντρικά δηλαδή, υπάρχει αυτή η δυσκολία. Είναι αυτά τα πτυχία τα οποία καμιά φορά η αγάπη έχει ένα δύσκολο ζήτημα να προσαρμοστεί στην εργασία σε έναν τόπο όπως είναι η Ρόδος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3 x 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, αλλά και στην επιλογή της μουσικής, όποτε χρειάζεται. Δηλαδή, ουσιαστικά στις γέφυρες, είναι γεφυροποιός και ο Βασίλης. Στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, τα δύο κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου. Τη δίνουμε την Ιουλία, πάμε την έχουμε, είναι ωραία νύφη, είναι ελεύθερη. Την άλλη την δώσαμε, εντάξει, σιγάσαμε δηλαδή, την Εφη Κωνσταντέλου. Και στον ήχο, σκηνοθεσία, επιλογή μουσικής, επιλογή μπαλέτων, είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο αγαπημένος της Σαλής Θερών, έχοντας μαζί του τον αποκαλούμενο και δυναμίτη του Αρκαντζέλου, τον Τσαβίκο τον Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο Τέρης Χατζιών. Και μ' αρέσει σήμερα, διότι πάμε παιδιά στην κάμερα. Σήμερα έχουμε επιχειρήσει να καταγράψουμε την εκπομπή, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέγεται σύζευγο.

Δηλαδή και την κάμερα και απέναντι, ελάτε διορθώστε με, γιατί πραγματικά μου θυμίζει μια την εποχή που είχαμε την πανδημία, κάναμε τις σύνδεσεις, έτσι. Δηλαδή τότε έσκασε η ιστορία της σύνδεσης, ναι. Και κάποιοι έβαζαν πραγματικά την κεφάλι τους μέσα στην αυτή. Θυμάμαι τον τότε υπουργό, πώς λεγότανε, που είχε διαχειριστεί, τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη. Όποτε είχαμε σύνδεση, έβαζε το κεφάλι του μέσα στην κάμερα. Δηλαδή πραγματικά φαινόταν μια μύτη. Και πίσω από τη μύτη ήταν ο Κοντοζαμάνης. Κάπως έτσι δηλαδή. Έτσι νιώθω και εγώ τώρα. Κάπως έτσι το νιώθω. Αλλά θα το βελτιώσουμε. Άλλωστε, όπως έλεγε και ο πατέρας μου, μια χαρά μύτη έχεις. Δηλαδή ντρέπεσαι. Λοιπόν, οπότε πάμε κάπως έτσι. Τώρα, τι έχουμε. Έχουμε στην Αμερική ένας χαμός με αυτή την απόπειρα δολοφονίας. Δηλαδή, τώρα του Τραμπ ήτανε, του Βανς ήτανε, των υπολείπων ήτανε, όπως μπήκε μέσα ο δάσκαλος, δεν έψανε τι, μάλλον δεν ήξερε ότι ήθελε, είναι ένα θέμα. Να σας πω ότι του Τραμπ έχει γίνει εδώ με αφορμή την διαδικασία της ασφαλτόστρωσης. Δεν είχαν ενημερωθεί, δηλαδή τελευταία μέρα έγινε η αναγγελία ότι σήμερα το πρωί θα είχαμε ασφαλτόστρωση εκεί στον Τάπιτα από την περιοχή της, όπως λέμε, κάτω Πέτρες έως και το Σιρένε. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θα πέσει η Τάπιτας. Χρειαζόταν 2 χρόνια, 3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, να είναι στα μαύρα του τα χάλια. Οπότε καλό είναι αυτό. Δεν είχαν ενημερωθεί, ξέρετε. Αυτό το οποίο ισχύει δηλαδή, η αστυνομία τώρα γράφει, ρε παιδί μου, δεν έχει την πολυτέλεια να ασχοληθεί να πάει σε κάποιο κόμβο και να σας πει αποφεύγεται από εδώ την κίνηση, βάζει κάποια έτσι απαγορευτικά ο Δήμος και στη συνέχεια όπως πάει το πράγμα. Και είχαμε απίστευτες ουρές, γιατί πολλοί δεν ήξεραν, πολλοί έψαναν να δουν από πού θα κατευθυνθούν, οπότε γίνεται το γνωστό μπάχαλο το οποίο πάντα συμβαίνει σε αυτό τον τόπο. Και το γνωστό μπάχαλο έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται. Διάβασα το πρωί την είδηση και δεν πίστευα. Διαβάζω λοιπόν ότι 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών, εδώ είναι το περίεργο, ο βουλευτής δωδεκανής, ο Γιάννης Παπάς, τα βάζουν κατά του επιτελικού κράτους. Και πραγματικά εξεπλάγει, να σας πω κάτι ειλικρινά, εγώ εξεπλάγει ευχάριστα. Οφείλω να το πω, δεν εξεπλάγει δυσάρεστα, εξεπλάγει ευχάριστα. Διότι αυτή η ιστορία του επιτελικού κράτους είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν τρέχει, ρε παιδί μου. Και βεβαίως υπάρχει και πάντα αυτή η διαδικασία της αμφιβολίας, της αμφισβήτησης, το τι γίνεται τελικά με το Μαξίμου, ότι αυτό που λέει συνέχεια ο Κλεάνθης και είναι μια πραγματικότητα, αυτοί έχασαν τον Γρηγοριάδη από το Μαξίμου, χάθηκαν και οι ίδιοι και το επιτελικό κράτος είναι από ατυχία σε ατυχία. Και βγαίνει μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Παπάς και λέει το επιτελικό κράτος δεν λειτουργεί καλά, χρειάζεται λίγο μια διαδικασία έτσι επανασυντονισμού. Περίεργο πράγμα, επαναλαμβάνω, ευχάριστο αλλά περίεργο. Την ίδια ώρα βλέπω τον Γιώργο Νικητιάδη μετά το όβησα είπε χθες, με αφορμή τη γνωστή ιστορία, ο εισαγγελέας, ο κύριος Τζαβέλας, αποφάσισε να κάνει το κούκι δηλαδή και χωρίς να ψάξει τίποτα, ενώ περίμεναν άλλοι να είναι η εξέλιξη, έβαλε αυτή την υπόθεση στο αρχείο δηλαδή και γίνεται το σώσε στην χώρα. Και ξαφνικά έχουμε γεμίσει νομικούς, έχουμε γεμίσει ειδικούς οι οποίοι λένε ότι τους κατεβεί από την κεφαλή τους χωρίς να χρειάζονται να διαβάσουν και τη δικογραφία. Χθες είχαμε και την έκτακτη συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί εμπλεκόμενο στην ιστορία και ο άνθρωπος έχει αντιδράσει, τα έχει πει και στο κοινοβούλιο. Αν υπάρχει κάποια άλλη άποψη, να την πείτε δημόσια. Το είπε και ο Ανδρουλάκης. Έχει δίκιο. Εάν λέει εγώ γκομένιαζα, το είπε πολύ απλά, και αν αυτά που λέγατε ίσχυαν για το σπίτι μου κτλ., εάν εγώ ήμουν κατάσκοπος της Τουρκίας-Αρμενίας, να βγείτε να τα πείτε αν έχετε guts. Του το είπε στη λαϊκή δηλαδή. Και βεβαίως ήταν λογικό να υπάρχει αντίδραση. Και βεβαίως είναι λογικό να υπάρχει αντίδραση από όλο τον κόσμο. Γιατί εδώ έχουμε χαθεί δηλαδή. Σε αυτή τη χώρα έχουμε χαθεί. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το οποίο έχει να κάνει με την κοινή λογική δηλαδή. Και βεβαίως σιγά τώρα τα ΟΑ. Ελλάδα είναι ότι θέλει ο καθένας κάνει. Ποια ισονομία, ποια ισοκρατία, ποια ελευθερία κτλ. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Έτσι. Σε άλλες χώρες βεβαίως θα είχαν παραιτηθεί, αλλά σε άλλες χώρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Για όποιον είναι στην κυβέρνηση, όποιος την περίοδο που ουσιαστικά κάνει κάτι αντιδρά. Και μ' άρεσε χθες,
Γιατί εκτός από αυτού.

0: στους ξύπνιους του καφενέ, δηλαδή, τους άσχετους, έτσι, γιατί όλοι είμαστε άσχετοι και ο καθένας έχει μία ειδικότητα. Ειδικότητα έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο τομέα. Διάβαζα χθες μία πολύ ωραία προσέγγιση από έναν καθηγητή πολιτολογίας, συνταγματολογίας δηλαδή και τα λοιπά, ένα πολύ βαρύ βιογραφικό. Βεβαίως είναι αριστερός, έχουμε αριστερούλιδες και δεξιούλιδες. Και βεβαίως λέει ο άνθρωπος το εξής, ότι έχουμε καταλύσει το άρθρο του συντάγματος, το ακροτελευταίο άρθρο του συντάγματος, που είναι το βασικότερο. Κάποτε υπήρχε το 114. Τώρα λοιπόν λέει ο καθηγητής, έτσι είναι ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ότι το πιο σημαντικό άρθρο είναι το 120, το οποίο έχει μια σαφή αναφορά και προσδιορίζει πώς διαφυλάται το σύνταγμα της χώρας. Και λέει ο άνθρωπος, εφόσον έχουμε ένα σύνταγμα, το τηρούμε. Έτσι, αυτό είναι πολύ απλά. Τώρα οι υπόλοιποι που λένε καμιά παπαρδέλα για να περάσει η ώρα, είναι όλοι άσχετοι. Έβλεπα λοιπόν χθες την συνέντευξη, άκουσα το τι είπαν οι δικηγόροι που ήταν δίπλα στον Ανδρουλάκη για την υπόθεση. Κάτι παραπάνω ξέρουν αυτοί από ότι ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι του καφενέ, είτε στη τηλεόραση, του ραδιοφώνου, είτε εννοώ της πιάτσας. Κάτι παραπάνω ξέρουν. Προφανώς αυτοί έχουν μπροστά τους τις δικογραφίες και είναι και δουλειά τους δηλαδή. Έχουν πολύ μεγαλύτερη κατανόηση από ό,τι έχουμε οι υπόλοιποι δηλαδή, έτσι, του ελαφρολαϊκού. Γιατί οι υπόλοιποι είναι μπαγλαμάδες του ελαφρολαϊκού. Λοιπόν, για να ξέρουμε και τι λέμε. Τώρα, πάω και σε ένα ευχάριστο. Από χθες και επίσημα, η Νήσιρος και όχι μόνο το νησί, αλλά το σύνολο της Νησίρου, δηλαδή και ο υποθαλάσσιος χώρος, ανήκει πλέον στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Congratulations, όπως λέμε εμείς στα νικιά. Έτσι, πολλά μπράβο, όπως λέμε επίσης στο Μαντράκι. Και μπράβο, μπράβο, όπως λέμε στους Πάλους. Πάρκο της UNESCO, η Νήσιρος. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοφή Κορονοϊό, που πρέπει να είναι ακόμη στο Παρίσι. Και πάω στα υπόλοιπα, με αυτά που λέγαμε με αφορμή τα μάτια της γάτας, τα οποία τοποθέτησε ο Δήμος της Ρόδου από την εργολαβία για την οποία καμάρωναν ως γύφτικας και πάρνια, λες και φτιάξαμε του Κολοσσού, μην πω του Κολοσσού θα φτιάξουμε, έτσι. Και βγήκε η πρώτη ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή που περί χαρής μας έλεγε ότι φτιάξαμε τις έξιμες διαβάσεις και τώρα είμαστε πλέον Ευρωπαίοι κτλ. Βγήκε ο Καμπουράκης να θυμηθεί ότι ήταν μια διαδικασία δική του. Αλήθεια, τώρα να ρωτήσω και αυτό. Αυτό που παρατηρείτε 2,5 χρόνια μετά τις εκλογές, πώς το λέτε δηλαδή? Πώς λέγεται αυτό το οποίο παρατηρείτε μετά τις εκλογές? Ναι, εντάξει. Ασθένεια θα το κρίνω και δεν πάω να κάνω επιμέρους κανένα σχολιασμό. Λοιπόν, και αφού πανηγύριζαν, τώρα λέει θα τα ξυλώσουν, γιατί τους είπε κάποιος οδηγός ότι ενοχλείται, λέει, όταν σταματάει και θέλουν στο Μαντράκι, που τα χιλιόμετρα είναι 30, να ξυλώσουμε τα μάτια της γάτας, γιατί λέει χαλάει τα ελαστικά. Ή αν ρωτήσετε έναν ο οποίος ασχολείται με τα ελαστικά, θα σου πει όχι ρε φίλε, δεν χαλάει τίποτα. Ρωτήσαμε ειδικότερου Σιμών, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδεκανήσου. Και του είπαμε ρε φίλε, πες μας τι γίνεται, αυτοί χάθηκαν. Πήγαν και έβαλαν σε ένα μήκος δρόμου ένα χιλιόμετρο, που δεν είναι ένα χιλιόμετρο, 800 μέτρα είναι, 5-6 διαβάσεις, που είναι ανόητες και οι 5. Γιατί έχουν μπει σε λάθος τόπο. Γεμίσαμε 5 ανόητες διαβάσεις, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Και τώρα έχουν αρχίσει το ξυλώμα για τα μάτια της γάτας, ειδικοί. Είναι αυτό που λέμε ότι είμαι ειδικότερος εγώ από τους επιστήμονες που είναι το αντικείμενο της διαδρομής τους, των σπουδών τους κτλ. Είμαστε ανώτεροι εμείς. Όλα τα τζιμάνια εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι που λέμε κατά καιρούς. Είναι αυτό που λέει η κοινωνία και κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι ό,τι λέει η επιστήμη, ό,τι θέλουν αυτοί. Λοιπόν, αφού θα ξυλώσει τα μάτια της γάτας, εγώ έχω και μία πρόταση. Ελάτε να βάλει τα μάτια της γάτας. Το έχουμε καταθέσει και ως αίτημα στην περιοχή που λένε Καμήρου και Πατρών, όπου περνάνε οι τύποι με 200 χιλιόμετρα πάνω. Και και ζώα, έτσι, τα οποία κινδυνεύουν με 200 χιλιόμετρα. Άνοδος Καμήρου με 200 χιλιόμετρα. Μονόδρομος υπάρχει σε ένα σημείο, κατεβαίνει ακόμη και αστυνομία. Την επόμενη φορά που, επειδή εγώ πηγαίνω έρχομαι, θα τους πιάσω αστυνόμους, θα τους παίξω έτσι. Με το αυτοκίνητο και με το βίντεο και με τον αριθμό. Και έλα εδώ μετά Ηλία του 16ου να μου πεις τι κάνω. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε, εκεί θέλει διόρθωση. Εκεί δεν έγινε διπλός ο δρόμος, διότι υπήρχε ένα πρόβλημα με μια κατοικία και χρειάζεται μια παρέμβαση. Τότε η Δημοτική Αρχή του Φώτη Χατζηδιάκου άφησε κάποια χρήματα που λένε στο μπάτζετ προκειμένου να γίνει αυτή η αποκατάσταση, γιατί αφορά μια κατοικία που είναι στο κάτω μέρος, δηλαδή ουσιαστικά στο ύψος της Μιχαήλ Πετρίδη. Υπάρχει μια ανισόπεδος κατάσταση εκεί. Και τώρα το έχουμε αφήσει, δεν έχει γίνει τίποτα, το ξεχάσανε. Ας πούμε δεν είναι και φρεάτια περιοχή, όταν βρέχει, κατεβαίνουν στο μαντράκι. Γι' αυτό επίσης τίποτα. Και ανεβοκατεβαίνουν όλοι παράνομα. Είναι 15-20 μέτρα ο δρόμος και όλοι παράνομοι. Δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και κινδυνεύουν βεβαίως και οι περαστικοί. Και κινδυνεύουν αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν άνοδο της Καμήρου. Έτσι. Κινδυνεύουν γιατί αυτά τα 40 μέτρα είναι πραγματικά με τις ταχύτητες που αναπτύσσονται πάρα πολύ επικίνδυνα. Έλατε λοιπόν να βάλετε εκεί τα μάτια της γάτας, να σταματάνε όλοι. Όσοι νομίζουν ότι είναι έξυπνοι και είναι γατούλες, να σταματάνε εκεί. Και να σταματάει και η ίδια αστυνομία εκεί. Η οποία ουσιαστικά επικαλείται, έτσι, την ισονομία και τα λοιπά και τα λοιπά, και τη θωράκιση και τα δικαιώματα και όλα τα σχετικά. Άλλο τώρα να σας πω. Βλέπω να βαφκαλίζονται και για άλλο θέμα. Έχουμε και ένα διαδικαστικό στο ΣΤΕ για το έργο της Ακαντιάς, μετά την απόφαση που ευρυάρχει το Δήμος της Ρόδου. Είναι μια τυπική διαδικασία. Τώρα πάμε στο άλλο, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουμε. Προημερών είδαμε, ουσιαστικά ανακοινώθηκε ότι ένα ατύχημα, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο και σε τράπη της πορείας του και βρέθηκε το αυτοκίνητο στο Μόντες Μπίθ από κάτω, δηλαδή ουσιαστικά από εκεί που κάμαμε και καμαρώνουμε το ηλιοβασίλημα. Έχω δύο φωτογραφίες, γιατί είναι αποκαλυπτικό σήμερα το δημοσίευμα της Δημοκρατικής. Είναι αποκαλυπτικό. Πάμε λοιπόν στις δύο φωτογραφίες που σας έστειλα, παιδιά, για να δείτε τελικά τι έγινε. Είναι φοβερό αυτό το οποίο προκύπτει, δηλαδή, κοιτάξτε, έχει χαθεί ισορροπία. Αυτό το αυτοκίνητο. Βγήκε λοιπόν ότι ο οδηγός χάζευε, ξέρω εγώ τι έκανε, δεν πρόσεξε, μιλήσε στο κινητό του, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ουσιαστικά, έτσι, βρέθηκε εκεί στο κενό. Να υπερίπταται και στο κενό. Κοιτάξτε εδώ η ενδεικτική εικόνα, τα κριτικά και πάνω. Ακούστε το φοβερό. Σήμερα θα είμαστε είδηση παντού. Είμαστε ήδη. Έχουν ξεκινήσει ήδη από το πρωί τα κανάλια και παρακαλάνε να βρουν τζαμπατζίδες για να βγουν για να δείξουν τη μούρη τους. Να βγάζετε άλλες μούρες. Δική μας είναι πολύ λιγότερη. Λοιπόν, ακούστε το φοβερό. Ο τύπος τράβηξε το τιμόνι για να γκρεμίσει τη χαράδρα την ενδιαστάσει σύζυγο και το παιδί του. Και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Ακούστε τι βγήκε. Από τη δικογραφία, ο οποία έχει σχηματιστεί. 45χρονος ημεδαπός, απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Ενώ ο ίδιος λίγη ώρα μετά το πρώτο περιστατικό εκτράπηκε με το έχημά του σε γκρεμό 60 μέτρων και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική. Διπλή τραγωδία δηλαδή, έτσι. Είναι, για να μην το αναπτύξω, είναι διπλό το θέμα τι επιχείρησε να κάνει. Επιχείρησε, επαναλαμβάνω, να γκρεμίσει τη χαράδρα την διαστάσει σύζυγό του και, μετά και το παιδί του και μετά επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που επιχείρησε να αυτοκτονήσει δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ήτανε βράδυ της 21ης Απριλίου του 2026, περίπου στις 8, η μητέρα του ανήλικου τέκνου, διαβάζω αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, γιατί αξίζει πραγματικά να αναφέρει κανείς αυτά τα γεγονότα. Μία ημεδαπή που βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγό της και έχει την επιμέλεια του παιδιού, μετέβει με το αυτοκίνητό της στην οικία της μητέρας του 45χρονου προκειμένου να παραλάβει το τρίχρονο παιδί τους. Κάθισε λοιπόν, έβαλε το ανήλικο στο ειδικό καθισματάκι, στα πίσω καθίσματα του οχήματος. Στο τιμόνι κάθισε η ίδια, ενώ στη θέση του οδηγού επιβάστηκε ο 45χρονος. Καθώς σύμφωνα με αυτά τα οποία είχε ζητήσει, έτσι, ζήτησε να το μεταφέρουν στο χώρο στάθμευσης πλησίων του αρχαίου σταδίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντα Σμιθ. Και ενώ η διαδρομή ξεκίνησε ομαλά, καταλήξαμε τώρα, δεν χρειάζεται, διαβάστε και λίγο τη Δημοκρατική, υπάρχει και το site, καταλήξαμε σε αυτό το επεισόδιο. Πραγματικά είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Ψυχιατρική κλινική δηλαδή, αυτό δεν έχει άλλη λογική. Αλλά λέω ότι αυτές οι ειδήσεις σε αυτή τη χώρα που ζει με το κοτσομπολιό και με ζει το παρασκήνιο, που τρελαίνονται διάφοροι τύποι, βγαίνουν στον δρόμο με κάτι μαχαίρια, κυνηγάνε άλλο, σκοτώνονται άνθρωποι που δεν έχουν καμία εμπλοκή. Είναι η χώρα της τρέλας. Εδώ χρειάζεται, πώς το είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, φρενοκομείο η Ελλάς. Φρενοκομείο η Ελλάς, εδώ έχουμε καταντήσει. Δηλαδή η κοινωνία έχει σοβαρά προβλήματα. Ποια πολιτική τώρα, η κοινωνία έχει σοβαρά προβλήματα. Οπότε εφόσον η κοινωνία έχει προβλήματα, έχει τρελαθεί δηλαδή η κοινωνία, η πολιτική βρίσκει έδαφος και κάνουν έτσι τους βοσκούς δηλαδή, τη μαύρη λύκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχω κι άλλα να σας πω, αλλά θα τα πάμε στη συνέχεια. Ένα θετικό, βλέπω ότι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης η Ελλάδα και η Λιβύη για ΟΣ και η Φαλοκρηπίδα. Αναφορές που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει να το αναφέρει κανείς. Τώρα τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία και όλα αυτά τα διάφορα τα οποία έγιναν, εντάξει, τώρα νομίζω ότι μεγάλα παιδιά είμαστε, έχουν περάσει πια σε μια ηλικία κρίσιμη, έχουμε βιώσει όλα αυτά, τα έχουμε ξαναζήσει. Αν είναι κάθε 5 χρόνια να αγοράζουμε νέο εξοπλισμό από τους Γάλλους, μια χαρά είναι εσύ, Εμμανουέλ. Εντάξει, ζήσαμε και άλλα πράγματα τώρα. Όταν έρχονται ρεπορτάζ από τη Γαλλία και λέει, εντάξει, το Εμμανουέλ τώρα προσπαθεί να φύγει και από το εσωτερικό μέτωπο, έχει και διάφορα θέματα, τελειώνει και η θητεία του, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κατάσταση στην αγορά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω δύο στοιχεία για τα οποία θα πρέπει κάποιοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στον τουρισμό μας μέχρι στιγμής. Πολύ μεγάλο πρόβλημα υπάρχει, ladies and gentlemen. Υπάρχει μια αναταραχή, ένας αβρασμός. Διότι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή των κρατήσεων, δεν λένε, ρε παιδί μου, να πάρουν μπροστά. Είναι ακόμα παγωμένα. Και είναι παγωμένα γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Θα τη συνδυάσει την ασφάλεια με τον τύπο του λευκού οίκου δηλαδή και τα όσα σημαίνει. Τράμπα. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται ιστορία που έχει να κάνει με τον πόλεμο. Τα καύσιμα ανεβοκατεβαίνουν, οι οικονομίες έχουν τσιτωθεί και ο Τραμπ, όταν δεν τα βάζει με δημοσιογράφους για κάποια ερωτήματα, έχει μία γνωστή στάση. Γελιογραφία. Μία γελιογραφία 1000 λέξεις. Κοιτάξτε λοιπόν γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρει κανείς στην Αμερική τι συμβαίνει με το Ιράν. Πάμε λοιπόν στη γελιογραφία. Ανδρέας Πετρουλάκης, μου αρέσει ο Πετρουλάκης, λέει και αν έχετε και αν βάζετε νάρκες θα σας βουλιάζουμε, λέει ο Τραμπ. Λέει ότι έχουμε βρει έναν Ιρανό της Νέας Υόρκης να διαπραγματεύεται μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρει κανείς με ποιον διαπραγματεύεται ο Τραμπ, ποιον στέλνει να συναντήσει στο Πακιστάν, τον Κούσνερ και τον άλλο τον Γουίτκοφ, τι ακριβώς συμβαίνει, με ποιους μιλάει, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Είμαστε σε μια απίστευτη ασάφεια δηλαδή αυτή την περίοδο. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Το λέω αυτό διότι θα πάμε στην συνέχεια σε ένα θεματάκι το οποίο περιμέναμε έτσι κι αλλιώς να έσκαγε, δηλαδή σιγά τα ΟΑ, δηλαδή με αυτό που λέγεται κεντρικό κράτος και με αυτό που ουσιαστικά λέμε θωράκις εργασίας, πώς το λέμε δηλαδή, προστασία των εργαζομένων κτλ. Και το λέω αυτό με αφορμή μια πρώτη αντίδραση που ήταν λογικό δηλαδή και αναμενόμενο. Να δω από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, σχετικά με τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, έτσι, οι οποίες επιτροπές, μάλλον, au revoir. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα και να ζήσω σε εσάς, ακροατές, σας χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, 40 μέρες μέχρι την ανάληψη,
1: αυτό,
0: έτσι, ναι, με τον κύριο Ψηλά θα είμαστε. Ναι. Εκεί προσφεύγουμε όλοι γιατί επιγείως δεν βρίσκουμε κάποια διέξοδο.
1: Αυτό ακριβώς πλέον, μόνο εκεί, γιατί καθημερινά με αυτά που ζούμε, με αυτά που ενημερωνόμαστε και με αυτά που εφαρμόζονται έχουμε πίσω από τα σύννεφα. Και επειδή στον πρόλογο σας μια χαρά τα είπατε, αυτό που μας είχαν πει ότι είναι σχέδιο νόμου για διαβούλευση και ότι θα το συζητήσουμε, τελικά έχει ψηφιστεί ο νόμος, έχει ψηφιστεί η τροπολογία και 31 Δεκάτου του 2026 σταματάει μία από τις πιο σημαντικότερες επιτροπές που υπήρχαν στη χώρα, μια επιτροπή όπου μπορούσε να προσφύγει ο κάθε ασφαλισμένος, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε συνταξιούχος για να βρει το δίκαιο του, είτε από λάθη της υπηρεσίας, είτε από καταγγελίες εργοδότη και ένα σωρό άλλα πράγματα. Χαρακτηριστικά να πω για να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι η τοπική διοικητική επιτροπή του ΙΚΑ. Είναι μια επιτροπή που μπορεί να προσφύγει ο καθένας είτε γιατί χάνει το επίδομα μητρότητας για κάποια λεπτά που χρωστάει, δηλαδή υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι αν στο σύστημα εμφανίζεται χρέος στη μητέρα 0,01 λεπτό,
0: σωστά,
1: χάνει το επίδομα μητρότητας.
0: Σωστά.
1: Ναι, και έπρεπε να προσφύγει στην τοπική διοικητική επιτροπή για να διορθώσουμε και να δικαιώσουμε το λάθος. Δηλαδή η τοπική επιτροπή λέει ξεκάθαρα ότι εμείς που συμμετέχουμε σε αυτήν την επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, εκπρόσωπος των εργοδοτών και δύο άτομα από την επιθεώρηση εργασίας. Σε άλλες περιοχές της χώρας είναι ακόμα και δικαστές, οι οποίοι προσφεύγουν σε αυτήν την επιτροπή οι ασφαλισμένοι ή οποιοδήποτε συνελασσόμενοι με τους δικηγόρους τους. Δηλαδή είναι μια πολύ.
0: Συνήθως αυτές οι επιτροπές πάντα είχαν την εμπλοκή ενός δικαστικού προκειμένου να γνωρίζει άλιστα και να μπορεί να τεκμηριώσει την νομοθεσία αλλά και να βρει εκείνη τη χρυσή τομή προκειμένου να αντιμετωπιστεί.
1: Οι αποφάσεις τοπικής επιτροπής προσβάλλονται μόνο στο ανώτερο δικαστήριο. Δηλαδή φανταστείτε τι δύναμη είχε αυτή η επιτροπή. Παλιά, επειδή είμαι συμμετέχος αυτή από το 2009, έχω την τιμή, παλιά μέχρι το 2016 μπορούσε η επιτροπή αυτή να προσθέσει ακόμα και ποσοστό αναπηρίας που έκοβε μια άλλη επιτροπή στατική. Δηλαδή είχε το δικαίωμα μέχρι 17% να δώσει ποσοστό αναπηρίας στον ασφαλισμένο.
0: Να πούμε ότι αυτή ήταν μια επιτροπή στην οποία έβρισκαν διέξοδο και λύση δηλαδή και προσέφηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας για διάφορα ζητήματα.
1: Μια επιτροπή, δηλαδή εχθές είχαμε επιτροπή, έτσι. Εχθές εξετάσαμε 55 υποθέσεις.
0: Ακριβώς. Που δείχνει δηλαδή την αναγκαιότητα δεδομένου ότι το σύστημα ακόμη μπάζει.
1: Έτσι,
0: ακόμη δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει βούληση, ακόμη η ενοποίηση των συστημάτων δεν έχει ουσιαστικά επιτευχθεί με συνέπεια και
1: τον ταμείο,
0: με συνέπεια να υπάρχουν πάρα πολλά κενά και για τις συντάξεις και όλα αυτά. Αφήστε τι λένε οι υπουργοί τώρα. Οι υπουργοί μπορεί να λένε κάποια γενικότερα τσιτάτα, αλλά σε πάρα πολλές των περιπτώσεων υπάρχει αυτή η σύγχυση μεταξύ των ταμείων όπου χάναμε το παιδί και το παιδί τη μάνα, έτσι. Αυτό είναι.
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Δηλαδή, εξετάζουμε τώρα τελευταία, εξετάζουμε και για την ΚΟ και για την Καρπατό, για τη Σίμη, για μικρά νησιά, μέσω τηλεδιάσκεψης, που και αυτή η τηλεδιάσκεψη πλέον ήταν πολύ δύσκολη να γίνει από συνταξιούχους ανθρώπους που δεν γνώριζαν το σύστημα. Φανταστείτε τώρα που τους υποχρεώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους αναζόμενους, να μεταβαίνουν στην Αθήνα.
0: Τώρα εσείς στην ανάρτησή σας καθώνετε και λίγο την κυβέρνηση. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Όταν διοικεί κάποιος.
1: Και τους βουλευτές.
0: Και τους βουλευτές. Και τους βουλευτές. Δεν το πήρε χαμπάρι οι βουλευτές ότι εδώ.
1: Αυτό ρωτάω. Αυτό δεν θέλω να μάθω. Και μάλιστα τώρα ετοιμάζω μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα φύγει και θα κοινοποιώ στους βουλευτές να πάρουν δημόσια θέση να τοποθετηθούν. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, δεν το έχουν καταλάβει την αξία, μάλλον δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη της Επιτροπής ορισμένη. Ειλικρινά το λέω, κύριε Χατζιωάννο. Αυτή η Επιτροπή δηλαδή θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Δεν πιστεύω ότι δεν το γνωρίζουν, γιατί κατά καιρούς είναι λογικό. Χωρίς να θέλει κανείς να μπει στην ουσία, πάρα πολλοί πολίτες προσφέγουν και στους βουλευτές λέγοντας ότι έχω την υπόθεση.
1: Ναι, βοηθήστε με την Επιτροπή.
0: Βοηθήστε, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν, η Επιτροπή αποφασίζει. Έτσι, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί να μην γνωρίζει την Επιτροπή τώρα οι βουλευτές.
1: Ναι, το λέμε κόσμια ότι δεν γνωρίζουν.
0: Το είπατε με τρόπο. Δηλαδή, έχεις την μπάλα να πιξάω το
1: γήπεδο. Αυτό θέλω να κάνουμε την επιστολή και να τους βάλουμε πρώτα την ευθυνότητα τους. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το μέτρο, αυτή η απόφαση πρέπει να ακυρωθεί. Είναι μια τραγική εξέλιξη συγκεκριμένη. Είναι το τελευταίο όπλο που είχε ο ασφαλισμένος, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να υπερασπιστεί οποιοδήποτε λάθος εντός και εκτός εισαγωγικών.
0: Πάντως, να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, αν ουσιαστικά έχει ψηφιστεί και υπάρχει και ημερομηνία που καταργείται, δηλαδή 31/12/2026, βεβαίως τα πάντα αλλάζουν με νόμο ή με μια τροποποίηση, με μια στην πρώτη φάση μια, αν θέλετε, παράταση της ακύρωσης. Έτσι, προκειμένου να γίνει μια διόρθωση μεταγενέστερα. Να σας ρωτήσω κάτι, θα περιμένουμε την αντίδραση στην επιστολή σας και στην κοινοποίηση στους βουλευτές. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια αντίδραση των βουλευτών. Πάμε λίγο στη σεζόν. Εγώ να σας πω κάτι, αυτό το οποίο ακούω και με συγχωρείτε θα χαλάσω λίγο το story, είναι ότι, και το βλέπω με στοιχεία δηλαδή, είναι ότι ακόμη και τον Ιούνιο, ακόμη η σεζόν δεν έχει πάρει τα πάνω της. Δηλαδή το σύστημα των κρατήσεων εμφανίζει μια δυστοκία, να το πω πολύ ευγενικά. Εσείς τι ακούτε από την αγορά?
1: Σίγουρα δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν για όλους τους συναδέλφους. Έχουμε τα ξενοδοχεία, πολλά δεν έχουν ανοίξει, πληρώνοντες είναι πολύ χαμηλές. Ναι. Υπάρχει ένα πάγωμα αυτή τη στιγμή και μάλιστα αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι αυτό το πάγωμα θα ξεπαγώσει από το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και μετά, καλώς εγώ των πραγμάτων. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι στο σύνολό τους θα αρχίσουν να επιστρέφουν πλέον όλοι μετά το πρώτο δεκαπεπτήμερο του Μαΐου. Mm-hmm. Αν όλα εξελιχθούν σοβαρά. Αυτή τη στιγμή, βάσει των στοιχείων που έχουμε και εμείς, γύρω στο 60% περίπου των συναδέλφων έχει ξεκινήσει η εργασία στα ξενοδοχεία, και αυτά είναι κάποια, για μάλιστα ξενοδοχεία έχουν κάνει και κοιλιά γιατί άνοιξαν, ναι, για
0: κάποια
1: το Πάσχα.
0: Θα ξανακλείσουν,
1: ναι,
0: το είπαμε και την προηγούμενη φορά, κάποια θα ξανακλείσουν μέσα στο Μάιο για να ανοίξουν αργότερα,
1: ναι,
0: που όταν έχεις μεγάλες μονάδες να κλείνουν είναι θέμα, έτσι, είναι θέμα, ναι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει μια παγωμάρα. Αυτό που λένε τα επίσημα χείλη είναι ότι κάποιες κρατήσεις δεν ακυρώνονται, απλά μετατίθονται για πιο μετά. Αλλάζουν ημερομηνίες, δηλαδή αυτό ενημερωνόμαστε και εμείς. Αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς και Χατζηγιάννη είναι ότι συνάδελφοι ακόμα δεν έχουν πάει στις δουλειές. Σας λέω, μόνο το 60% έχει πάει. Το υπόλοιπο περιμένει μετά τις 10 με 15 Μαΐου, καλώς η χώρα των πραγμάτων, να πάει και αυτό στη δουλειά.
0: Άστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Πρόεδρε, και με την ευχή να τελειώσει αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα. Ξεκινήσαμε με τους καλύτερους Ιουνίους και τελικά πάμε σε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ακυρώνονται κρουαζιέρα, ακυρώνονται κρατήσεις, ακυρώνονται τα γιότινγκ. Δεν ξέρω τώρα οι δείχτες πώς μας ευνοούν. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να έρθουμε με κάποιες άλλες ειδήσεις, εκ των υστέρων δηλαδή. Βλέπω τώρα, να το πω πριν, γιατί δεν έχω φωτογραφία, ψάχνω μια φωτογραφία, βλέπω ότι βρήκαν, λέει, κάποιες ατέλειες που είχαν ουσιαστικά κατασκευαστεί στο Πατριαρχείο, όπως λέγεται, το κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης Δέου Καλλίμνας της Παλαιάς, τα Άλυντα. Όποιοι ξέρουν το Πατριαρχείο θα καταλάβουν ότι είναι ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται στην γωνία με ένα μοναστήρι μέσα. Τώρα δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, το απίστευτο παραλογισμό ενόχλησε και κινήθηκε μια απίστευτη διαδικασία χρόνων. Ένα πέτρινο τυχείο το οποίο έγινε στο δρόμο, δηλαδή. Τυχείο στο δρόμο, το οποίο προστατεύει τη μοναστήρι του Αγίου Σοφρονίου. Τι να πω, ρε παιδί μου. Τι να πω, δηλαδή. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή κάποιοι έχουν τσίμπλε στα μάτια. Γίνονται απίστευτα πράγματα στην παραλιακή ζώνη, πάνω στην παραλία. Δεν βλέπει κανείς τίποτα. Και τους ενόχλησε τότε το μοναστήρι του Αγίου Σοφρονίου στο κτίριο, όπως λέγεται, το Πατριαρχείο, δηλαδή της Λέρου. Και ψάχνει τώρα με αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει και νομική διαδικασία, ο Μητροπολίτης να ασχολείται με το τυχείο το οποίο έγινε το 1998 στην προτέρα κατάσταση. Δηλαδή πριν αναλάβει ο Παΐσιος, που είναι τώρα ο Μητροπολίτης, να το πω, γιατί είμαστε και εντός Καλλίμνου διοικητικών ορίων, Καλλίμνου λέω στην Παλαιάς. Λοιπόν, και τρέχει τώρα ο Παΐσιος να απαντήσει τι έγινε εκείνη το 1998. Έτσι, και η πολεοδομία αυτού του κράτους, δηλαδή εννοώ ο μηχανισμός, έπεσε στο μοναστήρι. Θου, κύριε.
2: Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Blue Hotel.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι σου είπα, φίλε Βασίλη, βλέπω πριν από λίγα λεπτά πρώτο θέμα με η εφημερίδα και όλα τα site. Υπάρχει αυτή η είδηση: ο ενδιαστάσεις σύζυγος προσπάθησε να ρίξει το αυτοκίνητό του στον γκρεμό. Τρόμος για μητέρα και παιδί στη Ρόδο. Είμαστε παντού. Πρώτη είδηση. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πολλά συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδιά. Πολλά προβλήματα. Τι ψυχολογικά έχει αυτός ο τόπος ξαφνικά. Πολλά προβλήματα. Πολλά περιστατικά με βιασμούς, με γυναικονοκτονίες, με πάρα πολλά περιστατικά στην Ρόδο δηλαδή. Πολλά, το έχω ξαναπεί, έχουν την αίσθηση ότι εδώ είμαστε μια σαλεμένη κοινωνία δηλαδή, όπως πάει το πράγμα. Έτσι. Και βεβαίως ο τόπος ακούγεται. Δεν ψάχνει κανείς. Ακούει Ρόδος, δεν μπαίνει κανείς να ψάξει για ποιον πρόκειται, ποια είναι η καταγωγή του ενδεχομένως, ποια είναι η εθνική του προέλευση κτλ. Δεν τους ενδιαφέρει. Ακούει Ρόδος. Ρόδος, Ρόδος, Ρόδος. Και ερχόμαστε πολλές φορές για απίστευτα πράγματα στη δημοσιότητα. Δηλαδή, έξω και πέρα από έναν πολιτισμό ο οποίος χαρακτηρίζει αυτό το νησί δηλαδή, το οποίο είναι πολύ πολιτισμικό, ήταν ένας τόπος ο οποίος αγκάλιασε πάντα όλους. Εδώ δεν υπήρχε ποτέ κάποιος κοινωνικός ρατσισμός. Τι να κάνουμε, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Για πήγαινε στην ΚΟ που σε λένε, πώς σε λένε, Σόγαμπρο, μα είσαι Σόγαμπρος, έτσι. Και σε λένε και με μια γνωστή φράση, μου διαφεύγει τώρα. Υπάρχει μια γνωστή φράση που σε λένε όταν δεν είσαι από την ΕΚΟ και είναι άλλη καταγωγή σου, ακόμη κι αν είσαι δωδεκανήσιος. Έτσι. Λοιπόν, εδώ η Ρόδος, από την αρχαιότητα, ήταν πολύ πολιτισμική δηλαδή. Εδώ φύτρευε και φύτευε και καρποφορούσε και μεγάλωνε κάθε λουλουδιά λουλούδι. Γιατί αυτό είναι το σωστό δηλαδή. Έτσι. Πολλά προβλήματα, ρε παιδί, πολλά προβλήματα, πολλά, πολλά προβλήματα. Και βεβαίως, εντάξει, είναι και μία άλλη αλήθεια ότι εδώ υπάρχει πολύ λίπος. Με την γενικότερη έννοια ότι υπάρχει πολύ λίπος. Λοιπόν, κοιτάξτε, κάθε μέρα έρχονται πάρα πολλά βίντεο τα οποία μου στέλνετε στο Messenger, στο WhatsApp και τα λοιπά για διάφορα θέματα. Σε κάποιες γενικές αρχές θα απαντάμε, κύριε, γιατί εγώ δεν είμαι σκουπιδιάρης δηλαδή. Ούτε θέλω να γίνω δηλαδή, ούτε θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει ουσιαστικά να εξαντλείται στο ότι καθαρίσαμε τον κάδο δηλαδή. Δεν ήταν πάντα ποτέ, και για πολλούς άλλους ανθρώπους φαντάζομαι, η επιθυμία το να εμπλακούσε τοπική αυτοδιοίκηση ότι θα μιλούσαν για τους κάδους. Για τους κάδους θα μιλάνε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την καθαριότητα, που είναι η δουλειά τους. Και μια χαρά είναι, ικανή είναι. Τώρα, στην τοπική αυτοδίκηση δεν έχετε απειρήτη στον κάδο ότι ήφεξαν την τάδε λακκούβα. Αυτό είναι αυτονόητο ότι υπάρχει. Οπότε, και από την άλλη, επειδή έχουμε μία πορεία στα κοινά, βεβαίως υπάρχουν πάντα προβλήματα. Κανείς δεν μπορεί να είναι τέλειος και το νησί έχει και πολλές αμαρτίες από το παρελθόν και έχει και τέτοια ζητήματα. Ούτε έχω καμία, αν θέλετε, πρόθεση να ισοπεδώσω την εκάστοτε δημοτική αρχή, προκειμένου τώρα την δημοτική αρχή το Αλέξανδρο Κολιάδη. Όταν υπάρχει κάποιο θέμα θα το θέτουμε. Αλλά τέτοια ψυχολογικά προβλήματα δεν έχω. Ούτε ορισμένος είμαι, ούτε να το δικαιολογήσω, ούτε να το ισοπεδώσω δηλαδή. Έτσι, αυτό που νιώθω, αισθάνομαι ως άνθρωπος, αυτό το οποίο ουσιαστικά δεν με βγάζει από αυτό το οποίο πιστεύω. Τα καλά θα τα λέμε και τα κακά θα τα σχολιάζουμε. Αλλά δεν θα ψάχνω εγώ να βρω λακκούβες για να λέω τώρα και να γεμίζω με ειδήσεις που δεν έχουν καμία σημασία. Έτσι, τα καλά θα αναφέρονται. Το είπα και χθες. Είδα μία ανάρτηση. Λέει τώρα πονηρά. Κολιάδης είναι πονηρός τύπος. Δεν είναι βλάκας, είναι έξυπνος. Λέει όταν μου είπαν ότι δεν γίνεται, πάτε δεν γίνεται. Ναι ρε φίλε, καλά τα λες. Και δίνω εντολή 1-200 να υπάρχει ένας ιδιώτης να το κάνει. Μπα, αυτή είναι η διαφορά που έχουμε. Διότι όταν ο καθένας ρίχνει φράγκα, απόλυτα δηλαδή, έχει πάρα πολλά χρήματα ή χρήματα ο Δήμος και τα εξαντλεί, χωρίς να βρίσκει εκείνο το μηχανισμό να εισπράττει, τότε αυτή είναι εύκολη όδος. Και εγώ με επιβαρύσει στον άλλο να μάγκας είμαι. Μπορεί να το κάνεις χωρίς να πας αυτό το 1-200 ή ότι 1-200 χρειάζεται. Δεν το λέω για αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό συγκεκριμένο το αντιλαμβάνομαι. Το λέω και για άλλα ζητήματα. Εγώ δεν βλέπω αυτή την ώρα ο Δήμος της Ρόδου να έχει παρουσιάσει κάτι, να έχει παρουσιάσει πολλά πράγματα, γιατί είμαστε 2,5 χρόνια. Άμα 2,5 χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα και τώρα ακόμα ξεκινάμε να λέμε ότι θα πάμε να εντάξουμε για να δημοπρατήσουμε έργο, κλάφτα μπάμπης. Cry for me Argentina. Τελείωσε η θητεία. Για όσους γνωρίζουν. Και σας είπα και το ξαναλέω, σταματήστε ο ένας να λέει ευχαριστώ στον άλλον. Πιο πολύ είναι το σάλιο το οποίο χαλάτε δηλαδή στα δελτία τύπου. Χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε με αυτά τα ζητήματα. Χαλαρώστε. Το επαναλαμβάνω γιατί χθες μόλις τελείωσε η εκπομπή, έβλεπα διάφορα σαλιαρίσματα από το διαδίκτυο. Σαλιαρίσματα. Πραγματικά σαλιαρίσματα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο αγαπητέ Βασίλη, που είναι μια ευχάριστη είδηση. Κοιτάξτε, για αυτό το θέμα χρόνια επιμένουμε, πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε με ένα σχέδιο, με ένα προσδιορισμό και με μια κατεύθυνση. Η Νήσρος να ενταχθεί στα παγκόσμια γεωπάρκα δηλαδή. Στα παγκόσμια γεωπάρκα. Και αυτό είναι ένα φοβερό εργαλείο για να μπορείς ουσιαστικά να βασίσεις την ανάπτυξή σου σε μια μορφή, ενώ νησιό το οποίο έχει και τα βιώσιμα στοιχεία δηλαδή, σε μια διαφορά που καταλαβαίνουν πλέον άπαντες, ότι οι κοινωνίες επιστρέφουν σε κάποιες βασικές αρχές, ότι το περιβάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι οι πόλεις δεν μπορεί να είναι φορτωμένες, ότι στις πόλεις παρεμβάσεις έχουν πάντα μια ανθρώπινη διάσταση, ότι γίνονται πεζόδρομοι που τα δηλατώνουμε κτλ. Έβλεπα χθες ζωντανά ποδηλασία, έβλεπα χθες τον ποδηλατικό γύρο της Τουρκίας. Λέγεται Προεδρικός Ποδηλατικός Γύρος. Σας είπα ξανά ότι η ποδηλασία είναι ένα φοβερό αθλήμα για να προβάλλεις τον τόπο σου. Και βεβαίως οι πολύ μεγάλες χώρες αυτό κάνουν με πλάνα από ελικόπτερα, καλύπτουν τις διαδρομές και διαφημίζουν. Με φοβερό τρόπο. Και είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, γιατί χιλιάδες, εκατομμύρια τριθεατές, έτσι, προτιμούν αυτά τα σπορ τα οποία συνδυάζουν την κάλυψη με τον αθλητισμό. Έλεπα χθες λοιπόν στο Μαρμαρίς να τελειώνει το δεύτερο ετάπ, ένας αγώνας δηλαδή ποδηλασίας, και έβλεπα το Μαρμαρίς και έχω να πάω 3 χρόνια στο Μαρμαρίς περίπου, δεν το γνώρισα. Έχουν κάνει παντού δηλαδή, έχουν ανοίξει την πόλη, έχουν κατεβάσει ποδηλατόδρομους, έχουν βάλει πράσινο, άλλη εικόνα το Μαρμαρίς. Και εμείς έρχεσαι κάθε χρόνο με το χρόνο και η κατάσταση είναι το ίδιο. Λοιπόν, κάνει μια επιλογή η Νήσερος, την οποία υπηρέτησε με σταθερότητα, με συνέπεια, και χθες είχαμε τα ευχάριστα. Τελετή ανακήρυξης της Νησίρου στα παγκόσμια γεωπάρκα. Χριστοφής Κορονέος, ο δήμαρχος της Νησίρου, ήταν ο αρχιτέκτονας αυτού του σχεδίου, το πέτυχε. Οπότε ξεκινάω, επειδή έχει διατελέσει και στην Αμερική. Congrats, όπως λένε, Mayor.
6: Καλημέρα, Τέρι, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα, το Παρίσι. Βεβαίως, εντάξει.
6: Μετά από τη χθεσινή ιστορική μέρα για την Ίσυρο, εδώ θα περιμένουμε με την Εύη την Ομικού να φύγουμε για Αθήνα το μεσημέρι.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι χθες ήταν ένας προορισμός που κατέληξε αισίως και τώρα ξεκινάει μια άλλη δουλειά. Έτσι το αντιλαμβάνεστε?
6: Τώρα ξεκινάει η μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε την Ίσυρο στα γεωπάρκα της UNESCO, διότι υπάρχει έλεγχος μετά από 3 χρόνια για να δούμε αν πραγματικά λειτουργεί ή λειτουργούν όλες οι διαδικασίες και οι κανονισμοί που θέτει η UNESCO για τα γεωπάρκα. Άρα τώρα ξεκινάει η μεγάλη ευθύνη του Δήμου της Νησίρου και της Επιτροπής του Γεωπάρκου για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το τίτλο που έχουμε. Mm-hmm. Μέλος του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO.
5: Άρα αυτό το οποίο είδαμε χθες, θα δούμε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχουν φροντίσει εδώ οι συνάδελφοι, ήταν η παρουσίαση της υποψηφιότητας, ενώ αυτό το είδα να το κάνει και η Εύη Νομικού, τον φάκελο δηλαδή, τι περιλαμβάνει, και μετά είχαμε τι ακριβώς, κύριε Δημάρχε?
6: Όχι, δεν εχθές πήραμε την έγκριση.
5: Α, την έγκριση, το χαρτί λέτε, οκ. Okay.
6: Ακριβώς, ναι. Και επίσημο ότι είναι μέλος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων του UNESCO. Όπως είπε, είναι μια ιστορική μέρα για την Νήσιο. Mm-hmm. Η Νήσιος ξεφεύγει πια από το επίπεδο του ενός νησιού ηφαιστεγενούς και γίνεται ένα νησί παγκόσμιο που ανήκει πια στην UNESCO. Είναι θα έλεγα μοναδική αναγνώριση, mm-hmm, για την Νήσιο, για τα Δωδεκάνησα, για το Νότιο Αιγαίο, για την Ελλάδα. Χθες ήμασταν μαζί με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον κύριο Κουμουτσάκο,
5: Ο Κουμουτσάκος, ο πρώην υφυπουργός, εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής.
6: Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών.
5: Του Υπουργείου Εξωτερικών.
6: Και πρώην ευρωβουλευτής.
5: Σωστά, ο Γιώργος Κουμουτσάκος.
6: Και ήταν παρόν στην εκδήλωση ο εκπρόσωπος. Το βράδυ φάγαμε μαζί, μας έκανε τραπέζι και συμφωνήσαμε να έρθει το καλοκαίρι στην Ίσυρο και να κάνουμε εκεί μια μεγάλη γιορτή. Στο δεύτερο 15 Αυγούστου για να γιορτάσουμε την μεγάλη μας επιτυχία.
5: Είναι πράγματι μια επιτυχία, δίνει ουσιαστικά ένα άξονα δράση για το νησί τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες με Κουμουτσάκο, με Τασούλα, με την Νομικού και με άλλους της αποστολής. Οπότε θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, Δήμαρχε.
6: Το κυριότερο θέμα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι μας βοηθάει πάρα πολύ στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι για την Ίσυρο η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο υπέρτατος σκοπός. Και αυτό θα υπηρετήσουμε.
5: Θα τα ξαναπούμε, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
6: Καλή
5: σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο της Νησίρου. Ναι, τώρα βλέποντας φωτογραφίες, διαπίστωσα και εγώ ότι μεταξύ αυτών είναι και εκπρόσωπος της UNESCO, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, πρώην βουλευτής, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Νομίζω ήταν επί Αβραμόπουλου, ο Κουμουτσάκος. Μετά έγινε ευρωβουλευτής κτλ. Λοιπόν, να, εδώ είναι. Τασιούλας Κουμουτσάκος, Νομικού και ο Κορονέος, την άλλη την κυρία δεν τη γνωρίζω. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, αναφορά είναι. Εδώ και κάποια χρόνια, το λέω, δεν έχω φωτογραφία, έχει έρθει στην περιοχή μας, φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι ένας πολύ δυναμικός από ό,τι ακούω, Λιβανός επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται ουσιαστικά με πληροφορική και κάνει δουλειές σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος χριστιανός ήταν, μαρονίτης ήταν, για όσους γνωρίζουν λίγο αυτά τα θρησκευτικά ζητήματα, δηλαδή η βάση του των μαρονιτών ήταν η Ορθόδοξη, η χριστιανική δηλαδή, ο χριστιανισμός. Πέρασαν πάρα πολλά οι Μαρονίτες. Ήρθε όμως εδώ, ο άνθρωπος πήγε, λέει, στο μοναστήρι του Αρταμίτη. Το μοναστήρι του Αρταμίτη είναι φοβερό. Εστάθηκε εκεί κοντά, έτσι, στην εκκλησία, στον Θεό. Είχε και ένα προσωπικό, αν θέλετε, πρόβλημα, το οποίο με την βοήθεια του Θεού αντιμετωπίστηκε και άρχισε να έχει εξαιρετικές σχέσεις με την μονή του Αρταμίτη, με τους δύο αδελφούς εκεί, τον ηγούμενο και τον ηγούμενο τον πατέρα Λεόντιο και τον πατέρα Αναστάσιο. Βαφτίστηκε ο άνθρωπος, και αυτός και η οικογένειά του δηλαδή, Χρήστος Χασάν Ελκαζέν, Και τιμήθηκε χθες από το μοναστήρι, προχθές μάλλον, του Αρταμίτη, για την προσφορά του έτσι, σε αυτό το οποίο δημιουργείται εκεί. Δημιουργείται μια κυψέλη πολιτισμού. Είναι αλήθεια δηλαδή ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στον Αρταμίτη από τα προηγούμενα χρόνια, που γνώρισε και μια περίοδο, αν θέλετε, εγκατάληψης το μοναστήρι. Περάσαμε σε νέα εποχή, κάνουν φοβερή δουλειά εκεί τα δύο αδέρφια, οι μοναχοί δηλαδή, ο πατέρας Λιόντιος και ο πατέρας Αναστάσιος, και όσοι συνδράμουν. Μπήκαν και άλλες σημαντικές εικόνες στο μοναστήρι, γιορτάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και αυτό το κατασκευαστικό συνεχίζεται για να επιστρέψουμε στο να πάρει ουσιαστικά οντότητα, κάτι που υπήρχε πάντα δηλαδή, ότι η ιστορικότερη μονή στην Ρόδο, επαναλαμβάνω, η ιστορικότερη μονή στη Ρόδο είναι η μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στον Αρταμίτη, δηλαδή ήταν μετόχη της μονής της Πάτμου, και βεβαίως κοντά στην μονή και η μονή στο Θάρι. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μοναστήρια δηλαδή, αν θέλει κανένα να αξιολογήσει, πάνω στην Ρόδο, και τα δύο είναι σε μία απίστευτη ακμή. Από τη μία είναι τα αδέρφια Λεόντιος και Αναστάσιος, από την άλλη είναι ο πατέρας Ερτάριος, κάνουν εξαιρετική δουλειά, και το λέω γιατί παλαιότερα ένας ηγούμενος υπήρχε στα μοναστήρια αυτά. Έτσι, ήταν η μετόχια, παραλαμβάνω, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου της Πάτμου. Λοιπόν, και είχαμε αυτή τη τιμητική διάκριση, το λέω γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στην Εκκλησία που προσφέρουν, δηλαδή ενώ βάζουν πλάτη πέρα από την κοινωνία. Τώρα, ένα τελευταίο. Πάρα πολλά παράπονα για τα ζώα, παιδιά. Βλέπω και διάφορες έτσι αναρτήσεις. Βλέπω και μια αγωνία που υπάρχει, και βλέπω και μια δυστοκία από τον Δήμο να απαντήσει. Κοιτάξτε, με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια περιμένουμε να σκετώσει στοιχεία ο κύριος ο φίλος μας ο Νικόλας. Έτσι, ο Νίκος Χατζηκαλημέρης. Νίκο μου, της Ρόδου τα στοιχεία. Όχι της Αιθιοπίας, ούτε της Βενεζουέλας δεν θέλω. Της Ρόδου τα στοιχεία, συγκέντρωσέ τα, γιατί υπάρχει θέμα με τα ζώα. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία. Και βεβαίως να σας πω ότι ξεκίνησε ήδη, δηλαδή αυτή η οργάνωση, η γερμανική Flying Cats, κάνουν στηρώσεις. Και υπάρχουν και πάρα πολλά παράπονα. Βλέπω επίσης ότι συνεχίζεται η καταπληκτική δουλειά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, που κάνει ο Γιώργος ο Κρητικός στο κοινοκομείο της Ρόδου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Από σκυλιά έως οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, οτιδήποτε ζώο δηλαδή, το περιθάλτη πάει εκεί που πρέπει να πάει, και ελπίζουμε όλα να βρίσκουν το δρόμο προς τον ουρανό δηλαδή, ακόμη και τα πουλιά, γιατί είδα χθες ένα γλάρο που θες ήταν έναν ροδιό, ένα τσεκνιά δηλαδή, και άλλα πολλά. Και βεβαίως χαίρομαι όταν βλέπω το διαδίκτυο και υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι οι οποίοι προτιμούν να περπατάνε στην εξοχή. Είναι μοναδική Ρόδος. Ρόδος δεν είναι ένα τυχαίο νησί δηλαδή. Έτσι, η Ρόδος είναι ένα πανέμορφο νησί. Είναι ένα νησί που αξίζει να το προστατεύσεις. Και αξίζει να τα βάλεις και με διάφορους κάφρους, οι οποίοι όπου και αν βρίσκονται συνεχίζουν να κάνουν την ίδια νοησία. Δηλαδή βγαίνουν έξω από το δικό τους τον κήπο και πετάνε στο γείτονα, η γνωστή ιστορία με την κατσίκα, ό,τι ακαθαρσία έχουν. Και δεν καταλαβαίνω ότι αυτό επιστρέφει σε αυτούς. Ελπίζω τον τελευταίο καιρό να έχει βελτιωθεί η κατάσταση με κάποιους τύπους που ανοίγουν τα παράθυρα και πετάνε διάφορα αντικείμενα στον δρόμο. Αυτό είναι ένα άλλο αγαπημένο άθλημα. Δεν ξέρω, Βασίλη, πώς το έχεις. Εγώ, όταν βλέπω κάποιους τύπους, τότε τους παίρνω από πίσω. Και με το κινητό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να σας πούμε. Εντάξει, αυτά ήταν τα πολλά. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά. Α, έλεγα ότι δεν είναι μόνο Τραμπ. Για αυτή την ιστορία δεν θέλω να πω τίποτα. Έτσι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα. Περίμεναν να γίνει το αυτονόητο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, του οποίου τελειώνει η θητεία σε ένα μήνα, αποφάσισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και στέλνει αυτή την υπόθεση στο αρχείο, και ξεκίνησε μια έτσι, νέα συζήτηση σε αυτή την χώρα. Μεταξύ αυτών που ουσιαστικά εμπλάκησαν στην συζήτηση είναι και ο βουλευτής Δεκανής, ο Γιώργος Νικητιάδης, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Ξέρετε, όταν κάποιος έχει και μια ιδιότητα επαγγελματική, πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός σε αυτά, δηλαδή στην αξιολόγηση που κάνεις στο πρόσωπο αυτό. Βλέπω τον Νικητιάδη να βγαίνει και να λέει, και μάλιστα χθες τον είδα στην ομάδα της Αλήθειας να παίζει. Είπε ο Νικητιάδης ότι υπάρχει εμπλοκή Μητσοτάκη. Να πρέπει να το δικαιολογήσει, να το ερμηνεύσει. Έτσι. Λέω όμως ότι βρέθηκε σε μια τέτοια συζήτηση. Δυστυχώς σήμερα ήταν δύσκολο να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί είχε μια υποχρέωση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κάτι έχουν με μια συζήτηση, νομίζω στην Βουλή. Αλλά αύριο θα τον ακούσουμε τι λέει ο κύριος Νικητιάδης για την υπόθεση αυτή, η οποία ξεκίνησε, γιατί βλέπω και μια πρόταση την οποία μάλλον θα ακολουθήσει η αντιπολίτευση. Ζητάνε παρέμβαση εξεταστική κτλ. Κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά μπροστά μας. Δεν τελειώσαμε. Η αλήθεια είναι ότι με πολύ πάθος θα πάμε σε εκλογές εθνικές. Δεν ξέρω πότε θα είναι, αλλά πλησιάζουν. Φαίνεται από τα πηδώματα, από τις εξαγγελίες, από τις δεσμεύσεις και όλα τα σχετικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σου.
3: Κόσμος 938.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
8: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
8: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
7: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 x 500 ml, μόνο 1,65.
8: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
7: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
8: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Κόλλα 2 λίτρων, Classic Zero, 89 λεπτά. Οδοντόκρεμα Colgate Family Action 100 ml.

0: 50 μεζούρες, 4,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Κόσμος. Συνέχεια λοιπόν στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρωινή ενημέρωση. Ωραία πράγματα ακούω από το πρωί, ρε Βασίλη. Εδώ, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Τι γίνεται, Βασίλη μου? Όλα βαίνουν καλώς, αγόρι μου?
1: Πλητού κακός βαίνεται.
0: Λοιπόν, τι να, για να δούμε τελικά τι θα βγάλει και σήμερα η ημέρα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε πως υπάρχει φρέσκια επικαιρότητα. Η επικαιρότητα πάντα πάει με το νέο, έτσι δεν, ναι. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Και νομίζω ότι κυρίαρχο στοιχείο, κυρίες και κύριοι, είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική.

0: Το μεγάλο κανάλι, αυτό το οποίο αγαπά πάρα πολύ την κυβέρνηση και ειδικά το βραδινό δελτίο του με την κυρία. Ναι, μεγάλη αγάπη έχει. Τρελαίνεται πραγματικά, να πούμε. Ναι. Τρελαίνεται, είναι. Εγώ μόλις ξεκίνησε το δελτίο τους έτσι και κάνω πάντα ένα ζάπι, τα παίρνω βόλτα όλα για να δω τι γίνεται που βρισκόμαστε. Και από την πρώτη εικόνα μπορώ να καταλάβω αμέσως αυτά τα οποία ακολουθούν. Μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι εδώ και κανένας ξερόλας και αυτό, αλλά εντάξει, φαίνεται. Είδα το χαμόγελο της, της Ράνιας, μέχρι εκεί ήταν, λέω άντε, Ράνια μου. Ο φίλος μου ο Στράτος, ο Φαναράς, θα σου δώσει καλά νέα. Και τη έδωσε μάλλον καλά νέα, εντάξει. Αν και ήταν αναμενόμενο. Το λέμε τόσες μέρες ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε αυτά τα οποία κέρδισε με τον πόλεμο. Και επανήλθε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις, να πούμε. Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό μας το είχε πει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το θυμάμαι.
0: Κοιτάξτε, ένα στοιχείο το οποίο είναι αμετάβλητο είναι το γεγονός ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για το πρώτο κόμμα, κυρίες και κύριοι. Αυτό να το θυμόσαστε. Είναι και αυτό μια παγκόσμια πρωτοτυπία για την χώρα μας, Βασίλη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Να γίνονται εθνικές εκλογές όταν έρθει η ώρα τους, βεβαίως. Και να γίνονται για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα είναι τρίτος. Αν και με το που θα αναγγείλει, με το που θα εξαγγείλει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας, μετά είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, να καταλάβουμε, να δούμε ποια θα είναι και η πορεία μέχρι τις, την ώρα που θα στηθούν οι κάλπες. Εμείς είχαμε πει εδώ ότι, και το έλεγε και ο κύριος Ζούπης, ο οποίος αυτή την ώρα τρέχει μια έρευνα.
1: Α, έχουμε καινούργια.
0: Ναι, αυτή είναι. Τώρα εντάξει, τώρα, τώρα το Μέγκα, όταν παίζεις με το στατιστικό λάθος πάνω κάτω, Βασίλη, κόβεις. Όταν θέλεις, παραδείγματος χάρη, να πριονίσεις το άλλο, σου λέει γιατί να του βάλω τώρα τρία μπροστά. Να του δείξω τρία. Δώσ' του, σου λέει εκεί 28,5 και πολλά του είναι και άντε γεια. Κατάλαβες τι γίνεται. Πάντα ήταν έτσι. Πολύ. Την τελευταία στιγμή όμως ο Φαναράς, επειδή είναι δυνατός δημοσκόπος, είναι δυνατή εταιρεία η Μετρών Ανάλυσης, την τελευταία όταν πλησιάζει η ώρα,
1: δίνει αυτό που πρέπει.
0: Εκεί έχει το, έχουν όλοι, δεν είναι μόνο θέμα Φαναρά, είναι θέμα όλων των δημοσκόπων, να δώσουν, ας πούμε, να παίξουν με το στατιστικό σφάλμα το οποίο είναι γύρω στις 2,5%
1: μονάδες,
0: ακριβώς να υπάρχει μια αυτή. Και εκεί θα δεις το. Αν θέλετε να ξέρετε, η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι κοντά στο 30, το ξεπερνάει το 30. Κρατήστε το αυτό. Το ξεπερνάει το 30. Εδώ, τώρα, αυτή εδώ, της Μέτρων Ανάλυσης έδωσε 28,6 στη Νέα Δημοκρατία και έδωσε 15 στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε τώρα δηλαδή για τεράστια.
1: Ανέβηκε λίγο τώρα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ανέβηκε, τσίμπησε περίπου μία μισή μονάδα. Κοίταξε. Το περιμέναμε αυτό. Ήταν το συνέδριο το οποίο πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Αλλά στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Τι 15, όχι, τι 13, όχι, τι 14. Είναι εγώ σου λέω ακόμα και 16 και 17 δεν αλλάζει τίποτα.
1: Θα φανούν όλα όταν θα εξαγγείλει ο Τσίπρας το
0: αλλού είναι το κόμμα. Αλλού είναι το θέμα. Όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα τώρα του Αλέξη Τσίπρα και της Καριστιανού, εκεί πλέον θα έρθουν τα πράγματα και θα ισορροπήσουν σε μια κατάσταση. Και όμως, ρε φίλε μου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ναι, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, αν σκεφτείς δηλαδή τι έχουμε τραβήξει. Και αυτό το οποίο εδώ είναι τώρα, όλη η ιστορία είναι ο Μητσοτάκης. Δεν τους ενδιαφέρει τελικά η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, είναι.
0: Ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημά τους. Αυτό σου λέει πρέπει να φύγει. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι τους έχει κάνει αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Και γλυκούλης είναι, και ευγενικός είναι. Χαμηλών τόνων άνθρωπος, θεσμικός, διαφορώς αυτό με τον κύριο Διαμαντόπουλο, θεσμικότατος, όταν λέει κάτι το τυρί, λέει στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές, στο τέλος της τετραετίας. Σέβεται τους θεσμούς. Τώρα, γιατί θέλουν να τον παρουσιάσουν έτσι σε μια ήπια μορφή βρικόλακα, γιατί κάπως έτσι θέλουν να τον εμφανίσουν στην ελληνική κοινωνία, τώρα αυτό είναι θέμα δικό τους. Φοβούνται και ξέρουν ότι αυτός είναι τελικά ο μεγάλος νικητής, γιατί πήρε μια Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν η Νέα Δημοκρατία τώρα, και αυτά τα οποία λένε κάποιοι φίλοι μου, ας πούμε, του τύπου μα η Νέα Δημοκρατία έχει μεγαλύτερη δύναμη κτλ. Το λένε αυτοί οι οποίοι ήταν δίπλα στον Αντώνη το Σαμαρά τα προηγούμενα χρόνια, και είδαμε η Νέα Δημοκρατία είχε κατέβει μέχρι και στο 18% είχε πάει. Έτσι. Δηλαδή πιο κάτω δεν πάει.
1: Όχι, όχι,
0: είχε πάει τότε. Αλλά μετά τις επαναληπτικές είχε ανέβει πάνω, πόσο, 10 ποσοστιαίες μονάδες κτλ. ο Μητσοτάκης κατάφερε

0: τελικά. Σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, μάλιστα και με δύσκολα χρόνια, έτσι, με το Τσίπρα. Ήταν σκληρή η κατάσταση, δεν ήταν απλά τα πράγματα. Κατάφερε τελικά να τον σαρώσει σε επαναληπτικές εκλογές, να πούμε, όπου κινόνταν εκλογές. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους άρεσε αυτή η κατάσταση. Μπορεί να θέλουν και κλειστές τράπεζες, μπορεί να θέλουν να πηγαίνουν να παίρνουν 60 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ, την ημέρα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργού βλέπουμε τελικά ότι ο Μητσοτάκης είναι μακρά μπροστά. Κοιτάξτε τώρα, από το 26 μέχρι το 7 που είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Ο Ανδρουλάκης πιο κάτω και από το Τσίπρα, στο 6 μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Είναι Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκης τσακώνονται, ας πούμε, ποιος θα προκριθεί. Δεν τραβάει, ρε παιδί.
1: Τεράστια διαφορά, 19 μονάδες πλέον.
0: Βέβαια. Είναι τρεις φορές επάνω και παραπάνω από το τρεις φορές.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Τι λέω εγώ, 4-7-28, ρε παιδιά. Τέσσερις φορές πάνω είναι.
1: Τέσσερις φορές πάνω.
0: Εντάξει, τώρα, τι. Και θα έρθει τώρα αυτό εδώ το 6% και θα πει στο 26, όχι, δεν θα είσαι εσύ. Και πρόσεχε, αυτή είναι τη μέτροανάλυση.
1: Δεν το είπαν μόνο τώρα, το έχουν πει και στο παρελθόν.
0: Όχι, θα το πούνε σοβαρά δηλαδή. Είναι θεσμικό αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα είσαι εσύ, να πούμε, που έχεις 30 και θα είναι ένας άλλος, θα είμαι εγώ που έχω 6. Μα τώρα τι σοή τώρα λογική είναι τώρα αυτή. Και πάλι θα έλεγε κανείς, ούτε και αυτό έχει καμία αξία, γιατί οι μετρήσεις, αγαπητοί μου φίλοι, δεν έχουν καμία αξία. Απλώς βλέπει κανείς περίπου πώς κινείται το πράγμα. Προς τα που πάει το πράγμα. Και το πράγμα μιλάει μόνο του. Ότι οι εκλογές θα γίνουν για το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Εκεί είναι όλη η ουσία. Εδώ είναι τώρα θέμα οργάνωσης, το πώς θα το στήσει το μαγαζί του ο καθένας. Και ο Ανδρουλάκης επέλεξε τον δύσκολο δρόμο. Είναι ο δρόμος, για μένα είναι ο δρόμος του διχάσμου. Είναι επικίνδυνος ο δρόμος αυτός, γιατί το βλέπω και στην καθημερινότητα. Το βλέπω ότι έχουν ραγίσει αισθήματα και καρδιές ανθρώπων που δεν τους χώριζε τίποτα. Ήταν αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι. Και το βλέπω τώρα έτσι, υπάρχει ένας κόμπος μέσα τους. Εγώ το βλέπω σε ανθρώπους, επειδή κριτικάρω πολύ τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Το βλέπω. Άνθρωποι οι οποίοι υπήρχε αλληλοεκτίμηση, αλληλοσεβασμός και αγάπη. Το βλέπω έτσι να είναι κουμπωμένοι. Τους έχει ποτίσει τελικά. Στάζει το δηλητήριο και πέφτει. Είναι σαν τον ορό όπου έχουν χώσει μέσα κάτι εκεί και σιγά σιγά, να πούμε, τον ασθενή τον αποτελειώνει. Και ο ασθενής δεν είναι άλλος, είναι από το ψηφοφόρο του Πασόκ. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να τους ποτίσουν και να τους πούνε ότι η Πασοκάρα του 1980 και του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ξανά, έρχεται τώρα στα 2026. Τι να πούμε, okay. Αν νομίζουν ότι με αυτά εδώ τώρα, με τις 4 μέρες εργασίας, ζήτη πρώτην τώρα ο Ανδρουλάκης να δουλεύουμε 4 μέρες.
1: Καινούργιο
0: και
1: αυτό.
0: Μιλάμε τώρα, έχουμε ξεφύγει. Αντί να φτιάχνουμε μια κοινωνία που να βάζει, να έχει πρόσημο, ας πούμε, την εργατικότητα, την παραγωγικότητα, την προκοπή, φτιάχνουμε μια κοινωνία της τεμπελιάς.
1: Με ποια λογική τώρα αυτό?
0: Με ποια λογική? Έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι θα καταργήσω τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και μετά πίστεψε ο κόσμος, ψήφισαν τον Ανδρέα Παπανδρέου για να καταργήσει τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Και δεν έγινε ποτέ αυτό.
0: Και όταν ήρθε η ώρα των εξετάσεων, τις κατήργησε τις πανελλήνιες, τις ονόμασε πανελλαδικές.
1: Τι λέξη άλλαξε.
0: Τώρα αυτό δεν είναι κοροϊδία? Αυτά τα πράγματα, αυτό το μοντέλο προσπαθούν τώρα κάποιοι. Τι να πω, ρε παιδιά. Ή το πώς φόρτωσε, ας πούμε, το δημόσιο χρέος, ας πούμε, το πήρε στο 30% και το εκτείνεξε πάνω από το 100% το δημόσιο χρέος. Και άντε τώρα βαστάτε ποδαράκια μου. Και έρχεται τώρα αυτός εδώ ευλογημένος. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και προπληρώνει τώρα τα χρέη. Τα χρέη του παρελθόντος προπληρώνει, των μνημονίων και όλα αυτά, και βγάζει τις υποχρεώσεις, ενώ λήγουν μετά από 5, 3, 5, 7 χρόνια κτλ. Όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να μην το έχουμε στα πόδια μας.
1: Για να μην το βρουν τα παιδιά μας.
0: Και να μην το πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας και τον κατηγορούν και γι' αυτό. Τώρα τα συμπεράσματα κάθε υγιούς σκεπτόμενου πολίτη. Γιατί δυστυχώς το πάθος πολλές φορές δημιουργεί πρόβλημα. Κάνει stack στο brain, το μυαλό μας κολλάει, να πούμε. Και δεν ξέρω, είναι κακός σύμβουλος. Πρόσεξε τώρα. Με αυτά εδώ τα δημοσκοπικά, κύριε Γαλπακίδη, αν θέλετε, δείξτε την τηλεόραση την πρόθεση ψήφου, την εκτίμηση, για να δούμε τώρα εδώ τώρα τι γίνεται. Πραγματικά δηλαδή, εδώ μπαίνει τώρα το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο κινείται περίπου εκεί, ας πούμε, στο 30% θα έλεγα, έτσι, στο περίπου. Για να κυβερνήσει αυτό το κόμμα με τα δεδομένα αυτά, θέλει πάνω από 36%. Υπολείπεται από 6 μέχρι 8 μονάδες. Αυτές εδώ οι 8 μονάδες, οι 6-8 μονάδες, δεν ξέρω αν θα βρεθούν μετά στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, κάτω από αυτό το ποσοστό το πρώτο κόμμα δεν πέφτει. Ποια είναι λοιπόν τώρα η προοπτική, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, γιατί όλη η ουσία είναι αυτή. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να καταστραφούν τα πάντα. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να ρίξεις ένα χτίριο κάτω, να το κατεδαφίσεις, και πόσο δύσκολο είναι μετά να το ξαναχτίσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε βάλει μυαλό και λησμονούμε εύκολα. Ποια θα είναι λοιπόν η προοπτική? Η πιο εύκολη εξήγηση που μπορεί να δώσει κανείς εδώ, σε αυτήν εδώ την εικόνα, είναι να συνεργαστεί το πρώτο με το δεύτερο κόμμα και να φτιάξουν μια ισχυρή κυβέρνηση, ούτως ώστε η χώρα να ξεπεράσει, ας πούμε, τις δυσκολίες της και να προχωρήσει μπροστά με προοπτική. Πραγματικά η Ελλάδα να γίνει μεγάλη χώρα, έχει αυτές τις δυνατότητες. Όχι όμως με τα μυαλά του Ανδρουλάκη, να υπόσχεται στον κόσμο 4 μέρες. Γιατί 4 μέρες, δεν το έκανες μια καλή 2 μέρες να δουλεύουμε, ρε παιδί μου? Καλύτερα 2 μέρες θα ήταν.
1: Καλύτερα θα ήταν, βέβαια.
0: Κοροϊδεύει τώρα κατάμουτρα τον κόσμο, ας πούμε. Και υπάρχουν τώρα και κάποιοι άνθρωποι αφελείς που μπορούν να το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Και αρχίζουν και λένε, μα και τι λέει, θα μπορούσε να γίνει κάπου, σε κάποια μορφή μπορεί να γίνεται και σε κάποιες χώρες. Εντάξει, οκ. Άντε, παιδιά, πάρουμε τη Σουηδία. Αν το πάρουμε το κομμάτι από το πάζλ, το κατεβάσουμε και το φέρουμε κάτω στη λεκάνη της Μεσογείου για να το κολλήσουμε, να πούμε, να το κάνουμε ένα. Ρε, δεν θα είναι ανοτροπία πάνω απ' όλα. Ή θα πρέπει λοιπόν να κυβερνήσουν αυτά τα δύο κόμματα και να δημιουργηθεί μια ισχυρή κυβέρνηση, ένας πόλος εξουσίας πολύ δυνατός, πανίσχυρος, αλλά δεν το βλέπω τον Ανδρουλάκη, δεν είναι από αυτούς, δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο να γίνει. Αυτός άλλο πράγμα έχει στο μυαλό του. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό του. Και ξέρεις τι συμπέρασμα οδηγούμε, ρε Βασίλη? Δεν έχει τίποτα στο μυαλό του. Χαοτική είναι η κατάσταση.
1: Έτσι απλά το λέει.
0: Ναι, θέλει, δηλαδή αυτός τώρα τι γίνεται? Αυτός τον ενδιαφέρει να παλουκωθεί εκεί στη δεύτερη θέση με ένα ισχυρό ποσοστό και να είναι ρυθμιστής και μονίμως να φωνάζει, ας πούμε, και να κατηγορεί. Θα μου πεις, και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Του πάει ο ρόλος της αντιπολίτευσης, δεν του πάει ο ρόλος του ηγέτη που ασκεί εξουσία. Του πάει περισσότερο ο ρόλος το να ασκεί αντιπολίτευση. Όμως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Για πείτε μου τώρα, πώς αλλιώς θα μπορούσε να κυβερνηθεί? Σου λέει, βρες τα εσύ Μητσοτάκη, κυβέρνηση μαζί με τον Βελόπουλο, κυβέρνηση με όποιον θέλεις άλλο. Εγώ μαζί σου, σου λέει, δεν πρόκειται να κυβερνήσω. Η άλλη λύση είναι ότι επειδή και ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ούτε με τον Βελόπουλο, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με κανέναν από δάφτους, άντε, αν έμπαινε το κόμμα, λέω τώρα, της Λατινοπούλου, στην καλύτερη περίπτωση να πούμε ότι θα μπορούσε να κάτσει να συγκυβερνήσει με τη Λατινοπούλου. Αλλά πάλι δεν ξέρω αν θα φτάνουν τα κουκιά στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, δύσκολο το βλέπω. Με αυτήν εδώ την εικόνα, έτσι όπως τη δίνει το ΜΕΚΑ, εντάξει, επαναλαμβάνω. Εγώ περιμένω να δω τώρα την ερχόμενη Δευτέρα, να δω τελικά την μέτρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την Opinion Poll, γιατί ξέρω, βέβαια, ότι πήρανε και εδώ στη τηλέφωνα.
1: Έχουμε καιρό ακόμα. Περίπου έχουμε ένα χρόνο, έτσι. Βέβαια. Οπότε
0: θα δείξουν το μεταξύ, Βασίλη μου, να το κρατήσουμε αυτό, το Σεπτέμβριο μήνα, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα φανούν πλέον οι καρποί. Εκεί θα φανεί ο καρπός. Αυτά που σπήραμε, ας πούμε, τελικά τη βγάλαμε.
1: Και τι θα δώσει εκεί τις
0: ευκαιρίες. Τι δυνατότητες θα έχει. Αν και, έτσι, επαναλαμβάνω, δεν είναι λαϊκιστής ο Μητσοτάκης, ούτε θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα, έτσι, κενά στην διακυβέρνηση της χώρας και στην οικονομία της χώρας, για την οποία η αλήθεια μοχθεί καθημερινά, προκειμένου η Ελλάδα να έχει μια καλύτερη εικόνα και την έχει αποκτήσει στο εξωτερικό. Εδώ μέσα προσπαθούν τώρα να την μαυρίσουν. Εδώ μιλάμε τώρα, αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες μέρες είναι φοβερά και τρομερά, είναι ασύλληπτα. Αν σκεφτείς δηλαδή ότι η Ελλάδα κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τη Λιβύη και μιλάνε για ΑΟΖ, καταλαβαίνεις τώρα αυτό.
1: Για το σχολιδικό.
0: Και πάει, είναι αυτό εδώ πέρα, πέφτει στο κενό. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή η ισχυρή μέχρι χθες Τουρκία που μας απειλούσε και μας έλεγε θα έρθω μια νύχτα, ας πούμε, και το έλεγε καμαρωτός ο Ταγίπ. Αυτά τώρα ανήκουν στο παρελθόν, γιατί βλέπει απέναντί του μια μηχανή που λέγεται μια πανίσχυρη μηχανή. Πανίσχυρη, όταν λέμε πανίσχυρη, και τι, κάτσε ακόμα. Τι έχουμε πάρει μέχρι στιγμής? Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει και μια φρεγάτα. Μια Μπελαρά, θα μου πείτε, και εσωτερικά έχει γίνει μεγάλη αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση των δυνάμεων. Η Ελλάδα έχει γίνει σοβαρή χώρα πλέον, πανίσχυρη και πολύ, πάρα πολύ δυνατή. Αυτά τα ξέρουν οι γειτονές μας. Γι' αυτό τους βλέπεις τώρα, και από εκεί που ήταν Γιώκ Μητσοτάκης αυτό, τώρα είναι, λέει, ο καλός μου φίλος ο Μητσοτάκης. Αλλά βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν Βλέπουμε τώρα την ανανέωση της συμμαχίας με την δέσμευση αυτή της Γαλλίας έναντι της Ελλάδας. Όλα αυτά, ρε παιδιά, ή το κομμάτι αυτό το οποίο γίνεται, εξελίσσεται, βρίσκεται σε εξέλιξη η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύσφιξη σχέσεων, ακόμα και με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνο ότι φαινόταν ότι θα ήταν ψυχρό και παγωμένο το κλίμα ανάμεσα στις σχέσεις των δύο χωρών. Παρά τα αυτά, βλέπεις, ας πούμε, διθυράμβους από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτείων υπέρ της Ελλάδας. Αυτά όλα, όλα αυτά προσπαθούν να τα σκεπάσουν στο εσωτερικό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά, να μην γίνεται καμία αναφορά, ή αν γίνει κάποια αναφορά θα είναι έτσι ακροθυγώς μια-δυο κουβέντες για την τιμή των όπλων, της σοβαρότητας και της όποιας αξιοπρέπειας έχει μείνει στα κανάλια μας. Και αναφέρομαι στα εθνική εμβέλεια μέσα, μη δε εξαιρουμένες ακόμα και της δημόσιας τηλεόρασης, την οποία πληρώνει ο ελληνικό λαός. Και εδώ θα μπορούσε κανείς να εγκαλέσει άνετα και το Μητσοτάκη για την κατάσταση η οποία ισχύει μέσα στην ΕΡΤ. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι η ΕΡΤ έχει τα χάλια που είχε επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα κομματόσκελο στην κυριολεξία ως μαγαζί. Αλλά αυτή όμως η παρουσίαση η οποία γίνεται σήμερα δεν είναι δίκαιη και δεν κρατάει, γιατί πάει με τα ποσοστά των κομμάτων η παρουσία που έχει το κάθε κόμμα στα δημόσια μέσα, αλλά και γενικώς στα μέσα ενημέρωσης. Όταν λοιπόν το ένα κόμμα έχει 40% και το άλλο έχει 12%, θα πρέπει λοιπόν το ένα να έχει 4 φορές μεγαλύτερη παρουσία. Βλέπεις εσύ να έχει 4 φορές μεγαλύτερη παρουσία?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτοί είναι οι κανονισμοί και πάνω σε αυτό το μοντέλο, ανάλογα με το ποσοστό το οποίο σου δίνει η κοινωνία, έχεις και το κομμάτι, την πίτα, από την πίτα της ενημέρωσης. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει δυστυχώς στη δημόσια τηλεόραση. Και επιπλέον την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Για ποιο λόγο πρέπει να την πληρώνουμε εμείς την ΕΡΤ, για πείτε μου? Ωραία. Έχουμε φτιάξει μια ΕΡΤ η οποία είναι καλύτερα από αυτή που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το βλέπω αυτό το πράγμα. Ναι, είναι καλύτερη. Όμως δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή την ώρα τη λέλαπα η οποία έρχεται των ιδιωτικών συμφερόντων και των ταβατζίδων, που θα έπρεπε η ΕΡΤ να ήταν ένας πυλώνας σταθερότητας, σοβαρότητας και εμπιστοσύνης. Δεν την έχει. Δεν τους έχει αυτούς τους πυλώνες. Δεν τους έχει. Βλέπεις αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένα Μέγκα να παίζει 100-0 εναντίον του Μητσοτάκη. Θα μου πεις, Μαρινάκης, εφοπλιστής πληρώνει. Και λένε αυτά που θέλει αυτός να λένε. Μάλιστα. Okay. Να τραβήξει ένα τηλέδι λοιπόν στο Μέγκα και να πας στο Βαρδινογενέικο από δίπλα, στα άλλα δύο κανάλια. Έπιασες τα λεφτά σου, σώθηκες αμέσως. Άντε λίγο ο Sky, αλλά και αυτός πάει με τα γράδα των άλλων. Και σου λέει μια στιγμή, δεν μπορείς, σου λέει, να μου παίζουν οι άλλοι και εγώ τι είμαι, ο αυτός της παρέας. Θέλω να πω δηλαδή ένα διαμορφωμένο, ένα τοπίο, το οποίο δεν είναι το καλύτερο τοπίο, θα μπορούσε. Γι' αυτό λοιπόν φτιάχνει μια ισχυρή δημόσια τηλεόραση, την οποία πρέπει να εμπιστευτεί ο πολίτης. Και φτιάξουμε τώρα μια πολύ καλή, μια καλή δημόσια τηλεόραση που όμως υπολείπεται της πραγματικής αντικειμενικής εικόνας που πρέπει να έχει ένα μέσο. Όχι του παρουσιαστή, προσέξτε, όχι του παρουσιαστή. Κανένας παρουσιαστής δεν είναι αντικειμενικός και κανένας δημοσιογράφος. Ο καθένας λέει την άποψή του όπως αυτός τη νομίζει ότι είναι η σωστή. Νομίζει μεν ότι είναι η σωστή, αλλά είναι κάτι το οποίο ενοχλεί εσένα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν υπάρχει σε αυτό το ξεχάσουμε. Η εικόνα όμως η συνολική, όταν είναι ένα πλουραλιστικό μέσο, εκεί μπορεί να βγάλει μια καλή εικόνα κανείς. Και νομίζω ότι η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση, θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Τέτοια που να αποκτήσει πραγματικά την εμπιστοσύνη. Και ποια είναι η εμπιστοσύνη όταν γίνεται η μέτρηση, να βλέπεις πραγματικά να κινείται σε υψηλά ποσοστά. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θα γίνει, Βασίλη μου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Γίνονται εκλογές και δεν βγάζει κυβέρνηση. Και γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος. Ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος. Ωραία. Πιάσαμε τα λεφτά μας. Ωραία. Και τι έγινε? Έγιναν εκλογές. Και είδαμε ότι ο Ανδρουλάκης είναι δεύτερος, εγώ σου λέω. Άσε που κινδυνεύει από το Τσίπρα. Ακόμα και από την Καριστιανού. Και από εκεί και πέρα, ποιος θα κυβερνήσει?
1: Τι γίνεται?
0: Ποιος θα κυβερνήσει?
1: Πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης, παίρνει την εντολή για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Βλέποντας αυτός το τοπίο πώς είναι διαμορφωμένο, λέει στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος του δίνει την εντολή να κυβερνήσει, να προχωρήσει σε κυβέρνηση, και του λέει: αδυνατό, δεν έχω την πλειοψηφία προκειμένου να φτιάξω μια κυβέρνηση η οποία θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Πάμε παρακάτω. Παίρνει την εντολή το δεύτερο κόμμα. Ποιος λες ότι θα είναι, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης? Ο Ανδρουλάκης, εγώ σου λέω, θα είναι.
1: Ας πούμε.
0: Παίρνει την εντολή ότι είναι ναι. ο Ανδρουλάκης. Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης? Λέει του Τσίπρα, έλα να συγκυβερνήσουμε. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Λέει και του Βελόπουλου, έλα να συγκυβερνήσουμε.
1: Πάλι δεν βγαίνουν.
0: Πάλι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Λέει και στον άλλο, ποια θα, ούτε που ξέρω ποια κόμματα θα είναι. Πρέπει να μπουν όλα. Μα όλα, όλα. Πρέπει να μπει και το ΚΚΕ, πρέπει να μπει και η πλεύση, πρέπει να μπουν οι πάντες. Άντε τώρα, ας πούμε ότι τα βρούνε και πούνε ότι πάμε όλοι μαζί. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Θα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας. Ποιος θα είναι ο αρχηγός, ή ο Κουτσούμπας?
1: Δεν θα τα βρουν, κλέφτη.
0: Εγώ σου λέω ότι τα βρήκανε. Πόσο μπορεί να αντέξει μια τέτοια κυβέρνηση? Έχει σκεφτεί αμέσως η Ελλάδα τι μήνυμα θα στείλει, να πούμε, αυτό. Στο διεθνές περιβάλλον.
1: Αν και ακραίο. Ναι, ένα... Είναι ακραίο.
0: Αυτό, θα είναι καταστροφή αμέσως.
1: Αυτό θα είναι...
0: θα βλέπεις αμέσως τα σπρέντς και θα ανεβαίνουν στο Θεό.
1: Ναι.
0: Θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο και θα λέμε, Θεέ μου, είμαστε πάλι έτοιμοι στο κατόφλι νέας χρεοκοπίας. Αυτό θα γίνεται. Πάνε οι κόποι όλοι. Πάνε τα πάντα όλα. Αυτού και από την αρχή. Και σε θέλω μετά εσένα, φίλε, με τη σοσιαλιστική τραγκάσκα μες στο καφενείο, ξερόλα, που έχεις μάθει τώρα και το πληκτρολόγιο και κάθεσαι και γράφεις στο Facebook και λες αυτές τις ανοησίες. Σε θέλω μετά, ρε μπαγάσα, να σε δω. Θα μου πεις, θα είναι αργά όμως. Γιατί όταν έρθει η καταστροφή θα ξεγλιστρήσεις. Δεν θα εμφανίζεσαι, ρε μάγκα, στο καφενείο που το παίζεις τώρα κατσαπλιάς, να πούμε, ξερόλας. Ε? Και κάθεσαι και γράφεις και δεν ξέρεις και τι γράφεις, γιατί πρέπει να ξαναπάς στο δημοτικό, στην πρώτη τάξη, να μάθεις ότι νίκη αλφα μας κάνει να. Σε θέλω εσένα. Και εσένα Πασόκια, να πούμε, από την Νότια Ρόδο, να πούμε, που κάθεσαι και βρίζεις, λες και έχεις να μοιράσεις κάτι μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Τις έχουν κάτι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί διχάζεις τον κόσμο, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, σε ενοχλεί όταν λέω εγώ, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει διχαστικό κλίμα? Δεν υπάρχει. Το βλέπω στο πρόσωπό σου, πόσο διχασμένος είσαι και τι μίσος κουβαλάς. Το βλέπω. Και το βλέπω, να πούμε, συνολικά αυτό το πράγμα να γίνεται. Δεν είναι κρίμα, ρε. Ο ίδιος ο Σημίτης, ο Θεός χωρέσει τον άνθρωπο αυτόν, ναι, παρά τα όποια στραβά έκανε. Έκανε όμως κάτι καλό. Ένωσε. Βοήθησε στο να ενωθούν και να κοπούν αυτές οι αηδίες και τα τείχη τα οποία είχατε στήσει παλιά, να πούμε, οι πρασινοφρουροί. Η φρουρή της επανάστασης του Ιράν σήμερα και η πρασινοφρουρή της εποχής εκείνης. Τέτοιους φρουρούς επανάστασης πάει να κάνει τώρα το Ανδρουλάκης και το πάρει όλο αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό τον βλέπει συνέδρια, ξανασυνέδρια κτλ. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο. Πάει, θα πάει μπροστά η χώρα με αυτά τα μυαλά. Ό,τι χτίσαμε θα το διαλύσουμε, θα τον γκρεμίσουμε, δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρω ότι με αυτά που λέω σε εξοργίζω, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να σκεφτεί κανείς λογικά. Είναι θολωμένο το μυαλό. Και είναι ο χειρότερος, ο πιο κακός σύμβουλος που υπάρχει. Μα θα μου πεις εσύ, κατηγορείς εμένα ότι το μυαλό μου είναι θολωμένο, και εγώ κατηγορώ εσένα ότι το μυαλό σου είναι θολωμένο. Όπως και να έχει όμως, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση λανθάνουσα, φίλε. Πάμε κατά διαόλου. Γι' αυτό, πώς το λέγανε, αφήστε τα πάθη και τα μίση, λέει, και αρχίστε το. Πάει, θα πάει κατά διαόλου. Γι' αυτό υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ένα κομμάτι το οποίο βλέπω, το βλέπω σε αυτό που λέει, είναι 47% πόσο το έδωσε ο Φαναράς, που λέει ότι είμαστε, λέει, υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Σέξεις.
1: 47%
0: ναι, είναι πάνω από 45%, υψηλό ποσοστό. Που θέλουν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε ανήκουν στον ένα χώρο πολιτικό είτε στον άλλο, είτε στον παράλληλο, όμως είναι ψύχρεμοι, δεν είναι ιδεολειψίες αυτές που τους διακατέχουν, είναι καθαρά ιδεολογική η βάση την οποία επιλέγουν το κόμμα τους. Έτσι, είναι θέμα ιδεολογικών αρχών. Έχουν αρχές οι άνθρωποι αυτοί, ανεξαρτήτως ότι ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις. Διαφορετικά πιστεύω, έχουν όμως αρχές, κουβαλάνε αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι οποίοι λένε ότι για να προχωρήσει αυτή εδώ η χώρα, να έχει σταθερότητα κτλ., χρειάζεται να είναι να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλετε να είναι αυτοδύναμο το Πασόκ? Να είναι αυτοδύναμο. Αυτοδύναμη πάντως. Να μην σέρνει ο ένας. Σκέψου τώρα μια κυβέρνηση. Το Βελόπουλο μαζί με τον Ανδρουλάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Κουτσούμπα και με τον Τσίπρα. Φαντάσου τώρα αυτή την πεντάδα κυβέρνηση.
1: Λέω, ο Κουτσούμπας δεν θα πάει.
0: Βρε, σου λέω, ας πούμε, κάνουμε τώρα άσκηση εργασίας, ναι, και λέμε, φαντάσου. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα 151, μόνο έτσι θα βγουν. Λοιπόν, φαντάσου τώρα μια τέτοια κυβέρνηση. Πού θα πάει η Ελλάδα? Το έχετε σκεφτεί, πού θα πάει η Ελλάδα? Ε? Και όταν λέμε που θα πάει η Ελλάδα μην φανταστείτε ότι είναι κανένα καράβι με κενό περιεχομένου, χωρίς κόσμο. Εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το καράβι. Φαντάσου λοιπόν τον εαυτό σου σε ένα ακυβέρνητο πλοίο μέσα στις φουρτούνες που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη. Φουρτούνες, πόλεμοι, οικονομικός πόλεμος, στρατιωτικός πόλεμος, πόλεμοι παντού. Άντε τώρα. Και μετά μου λες εμένα. Έρχεται ο Ανδρουλάκης μέσα αυτό εδώ πέρα το κλίμα λοιπόν τώρα, για να τσιμπήσει καμιά μισή μονάδα, μια μονάδα να κοροϊδέψει κανέναν άνθρωπο, σαν τις πανελλήνιες εξετάσεις που θα καταργούσανε, και υπόσχεται 4 μέρες εργασίας. Και δεν ντρέπεται και υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που τον πιστεύουν. 4 μέρες εργασίας. Εγώ σου λέω, κανονικά έπρεπε να το κάνεις. Το κάνεις που το κάνεις το καλό, κάτω. 3 μέρες. 2 μέρες, ρε παιδί. Έστω και μια μέρα να δουλεύουμε και να ξεκουραζόμαστε τις υπόλοιπες. Άντε να πάει αυτή εδώ η χώρα τώρα μπροστά με τέτοια μυαλά. Με τέτοια μυαλά. Και να έχεις και απέναντι σου εντωμεταξύ, να έχεις ανοίγματα του κόσμου. Χρειάζονται δισεκατομμύρια. Έχει σκεφτεί κανείς αυτοί οι εξοπλισμοί στη χώρα μας πόσο κοστίζουν? Πόσα κοστίζει μια φρεγάτα Μπελαρά, πόσα κοστίζει ένα Ραφάλ, τα F-35 τα οποία παραγγείλαμε, και θα έρθουν σε 1,5 χρόνο θα έρθουν και αυτά. Έχουμε σκεφτεί γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Αυτά όμως θέλουν χρήμα, θέλουν δισεκατομμύρια. Πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Με τις 4 μέρες εργασίας. Με αυτά θα βγουν? Με την τετραήμερη εργασία, έτσι. 4 μέρες εργασίας, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει μήπως πρέπει να διπλασιάσουμε και τις συντάξεις, να τα δώσουμε, έτσι. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να υπόσχεσαι και να δίνεις φρούδες ελπίδες, να πούμε, στον άλλο. Αυτό λέγεται κοροϊδία. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κοροϊδεύεις τον άλλο.
1: Σε 3 λεπτά μάλιστα έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Θα πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε με τον φίλο μας τον Γιώργο τον Αυτιά να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Φαίνεται ότι...
1: Τι έγινε, έχει
0: κλέφτη. Έχει βάλει καιρό φρένο ο Αυτιάς, να πούμε. Και γενικά δηλαδή η ομάδα των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας παγώνουν τις οικονομικές ενισχύσεις, να πούμε, στην Τουρκία. Και μόλις έγινε αυτό γνωστό, ήταν πίεση τώρα που συνέχεια. Εδώ και καιρό. Γι' αυτό βλέπεις τον Ερντογάν και φρικάρει τώρα σιγά σιγά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί είπαμε. Σου λέει, ναι, εδώ τώρα δεν παίζαμε τώρα με τους Έλληνες, με την Ελλάδα του Μητσοτάκη. Γι' αυτό έρχονται τώρα οι Τούρκοι και λένε, α, τι ωραία που είναι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Ρε, σας λέει.
1: Ναι, έδωσαν το δικαίωμα.
0: Σας πενεύει, ναι, ρε, ο Ερντογάν, σας επενεύουν οι Τούρκοι, ρε, και δεν ντρέπεστε γι' αυτό το πράγμα. Που θα έπρεπε να ντρέπεστε πραγματικά. Για να πάμε να τον ακούσουμε τον Γιώργο Αυτιά, να δούμε τι ανταλλάσσει εκεί με τον αρμόδιο επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Κύριε Επίτροπε, με αριστοτεχνικό τρόπο ο κύριος Μούρεζαν τόνισε με απόλυτη σαφήνεια την ασφάλεια των συνόρων. Και η ασφάλεια των συνόρων, όπως επεσήμανε ο κύριος Μούρεζαν, έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί ξέρετε ότι επί καθημερινής βάσεως η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Αυτό δεν θα περάσει. Κάθε μέρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα θα περικόπτονται χρήματα τα οποία πάνε προς την Τουρκία. Ορθότατα, κυρία Νταβάρες, και την ευχαριστώ θερμά, τόνισε το κοινωνικό περιεχόμενο αυτού του προϋπολογισμού. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νοικοκυριών, γεωργίας, αλλά νησιών και ορεινών περιοχών έχουν την πρώτη θέση. Επίσης, χρηματοδότηση υγείας, παιδείας, δημογραφικού και στέγης. Κύριε Μούρεζαν, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί 10 σημεία που αφορούν την Ελλάδα πλέον είναι στο κείμενο του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ θερμά.
0: Δεν ζητήθηκαν από πριν, αλλά μπήκαν τελικά, καταχωρήθηκαν στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο, σημαντικό κομμάτι. Και πρόσεξε, αναφέρθηκε στην νησιωτικότητα, στις νησιωτικές περιοχές και στην ορεινή Ελλάδα. Το άρθρο 101 του Συντάγματος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 101 παράγραφος 4. Αν το κουγκλάρει κανείς τώρα, δεν είμαι πρόχειρος, μπορεί να κάνω και λάθος και ζητώ συγγνώμη αν δεν είμαι ακριβής. Έχω την αίσθηση ότι είναι το 101 παράγραφος 4, αναφέρεται στην νησιωτικότητα και στις ορεινές περιοχές. Και υπάρχει και, μια τέτοια σχετική επιτροπή μέσα στη Βουλή, η οποία είναι από τις πιο δυνατές επιτροπές, όπου ασχολείται ακριβώς με αυτά εδώ τα θέματα. Νομίζω πως είναι ο Μάνος ο Κόνσολας πρέπει να προεδρεύει σε αυτή την επιτροπή. Δεν είμαι, τέλος πάντων. Και φροντίζουν σε κάθε νόμο που γίνεται να υπάρχει πάντα, να λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία, η ιδιαιτερότητα στα νησιά, στα νησιά και στις ορεινές περιοχές. Θα μου πείτε, ισχύει πάντα? Α, εδώ τώρα σε θέλω. Όχι, δεν ισχύει πάντα. Δηλαδή κάνουμε ένα νομοσχέδιο, το φέρνουμε στη Βουλή για να γίνει νόμος του κράτους. Εδώ θα έπρεπε αμέσως οι βουλευτές των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας αμέσως με τη μία χωρίς δεύτερη κουβέντα stop, κάτω το κείμενο. Φέρτε εδώ να το δούμε. Εδώ, προσθέστε αυτό που έχει να κάνει, το λέει το Σύνταγμα για τα νησιά. Εξαιρέσεις. Τι ζητάει το Σύνταγμα? Εξαιρέσεις. Δηλαδή θέλει πάντα βελτιωτικές κινήσεις υπέρ των νησιών. Γιατί θεωρούνται αδύναμα από πλευράς, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε. Εγώ δεν το βάλω στη λογική ότι είναι πάνω στην οριογραμμή και ότι είναι σύνορα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όταν έχεις γειτονές απέναντι, όπως αυτούς που έχουμε, έτσι. Εγώ το βάζω στη λογική του ότι για να μεταφερθεί ένα προϊόν, αυτό εδώ, να πάει εδώ, έχει ένα κόστος α.
1: Σωστά.
0: Στην υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή στη στεριανή Ελλάδα, η μεταφορά πώς γίνεται με αυτοκίνητα. Ακριβώς. Στην νησιωτική Ελλάδα, η μεταφορά πώς γίνεται με πλοίο. Ξέρετε πόση είναι η διαφορά ανάμεσα στη μια μορφή μετακίνηση τεράστια και στην άλλη? Τεράστια.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια, τεράστια, τεράστια. Το κόστος ανεβαίνει στο Θεό. Γι' αυτό βλέπετε με ένα προϊόν το οποίο έχει μια τιμή α στο λεκανοπέδιο, στην νησιωτική Ελλάδα η τιμή αυτή μπορεί να είναι και δύο και τρεις φορές μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τα μεταφορικά, το κόστος μεταφοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι όταν έχουμε ανθρώπους, αγαπητοί μου φίλοι, οι οποίοι είναι σε θέση να μεταφέρουν πραγματικά την αναγκαιότητα ενίσχυσης των νησιών μας. Και νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές μας σήμερα, πλην κάποιων εξαιρέσεων, και δεν θέλω τώρα να βγάλω κακία και τα λοιπά και να σας πω ονόματα και πολιτικούς φορείς, αλλά κάνουν δουλειά οι περισσότεροι. Και βέβαια πάνω απ' όλα ποιος, αυτό που είπαμε, ο Γιώργος Αυτιάς, τον είδαμε προηγουμένως, ακούσαμε την αναφορά του, την ομιλία του μέσα στην Βουλή, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μπήκε πλέον το πακέτο αυτό, η ενίσχυση και η φροντίδα των νησιωτικών περιοχών και της ορεινής μας, των ορεινών περιοχών, κανονικά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δεν είναι απλώς το ζητάει και η Τουρκία τώρα να ξέρει ότι όταν απειλεί και τα λοιπά, γιοκ χρηματοδοτήσεις. Αυτά που ήξερε να τα ξεχάσει. Γιώργος Αυτιάς, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
3: Καλημέρα παιδιά. Ξέρετε, θυμάμαι αυτή τη στιγμή στη Σάμο να ανοίγω το παράθυρο και την μπαλκονόπορτα και να βλέπω μπροστά μου τα Δωδεκάνησα. Yeah. Αυτή την εικόνα είχα. Αυτή την εικόνα είχα και κάθε φορά χαίρομαι που δεν έβες Μακλέανθη. Δηλαδή μου δίνεις τον παλμό της κοινωνίας. Είναι η κοινή δόκιση κατά Αριστοτέλη. Δηλαδή ο Αριστοτέλης έλεγε ότι άμα δεν ξέρεις τι θέλει η κοινωνία, πού πας, δεν πας πουθενά. Πήρα λοιπόν, έχω πάρει πολλά ενάψματα, πολλά στοιχεία από σένα και από την ελληνική κοινωνία. Ήμουν αφλόρινα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το σταυρό σας να κάνουμε το σταυρά μας που έχουμε νησιά σαν τη Ρόδο. Που έχουμε νησιά που μπορούν να αυξάνουν το ΑΕΠ της χώρας. Η Ρόδος, το έλεγα προχθές σε συναδέλφους μου Ευρωπαίους, δίνει το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Αυτό το δώρο των συνταξιούχων του χειμώνα, το οποίο πήγε στα 300 ευρώ. Γιατί πήγε από τα 250, γιατί η Ρόδος έχει περισσότερο τουρισμό, είναι η γη της επαγγελίας, θα σας το πω, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι το διαμάντι. Γι' αυτό λοιπόν η Ρόδος, ούτε ένα μετανάστη απάνω, γιατί μου ερωτήσανε μερικοί άνθρωποι και μου λένε, βρε Γιώργο, κάνε κάτι να μειωθεί ο ΦΠΑ. Λέω, παιδιά, όπου υπάρχει δομή, μειώνεται ο ΦΠΑ. Η Ρόδος δεν πρέπει να αγγιχθεί καθόλου, το διαμάντι. Δεν μπορεί στο διαμάντι του τουρισμού του κόσμου ολόκληρου να πεις ότι έχω έστω και ένα άτομο σε δομή. Όχι, θα μείνει αυτοτελώς, θα αναπτύσσεται δυνατά, θα προχωράει δυνατά, θα έχει τον περιφερειάρχη της, ο οποίος σαρώνει στην κυριολεξία στην Ευρώπη, ο Γιώργος με όλα αυτά τα οποία.
0: Λυπάμαι που θα του πω όμως, τον παλεύουν και αυτόν τον άνθρωπο, το σταυρώνουν καθημερινά, τέλος πάντων.
3: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εδώ σταυρώνουν το Μητσοτάκη που έκανε τη χώρα, την όπλησε και την έκανε κορυφαία στην Ευρώπη αυτή την ώρα, και όλοι μιλούν γι' αυτό. Τη χώρα η οποία αυτή την ώρα ζήτησε και άλλη χώρα τη συνδρομή της Ελλάδος με χίλια δυο πράγματα. Η χώρα η οποία δεν έχει έλλειμμα, η χώρα που έχει πρόεδρο στους οικονομικούς υπουργούς, θα έρθει και την Τρίτη και πολλά και διάφορα. Θέλω να πω το εξής. Όσοι κάνουν υπερορίες με ψημερία στην Ελλάδα, καλά να κάνουν. Άλλοι κάνουν έργα και άλλοι κάνουν υπερορίες μιζέριας. Γι' αυτό βλέπεις ότι είναι κολλημένη η βελόνα και είναι πιο κόμμα στην Ελλάδα. Πότε η Νέα Δημοκρατία είχε διπλάσιο σκορ από όλα τα υπόλοιπα? Βλέπεις αποτελέσματα, 30% Νέα Δημοκρατία και ο επόμενος είναι στο 12. Και ο πιο κάτω είναι στο 9. Ο Τσίπρας χθες βγήκε γκάλωπ, τον έχει στο 9. Και παλεύει με τον Ανδρουλάκη ποιος θα είναι δεύτερος. Θα παλεύουμε για τον δεύτερο ή θα παλεύουμε για την καλύτερη κυβέρνηση?
0: Έλα μου ντε. Εγώ τώρα όμως βλέπω ότι ο Ανδρουλάκης τώρα υπόσχεται 4 μέρες εργασίας. Και λέω, ρε παιδί μου, μια που το πω.
3: Ναι,
0: να το κάνει, να δουλεύουμε 2 μέρες, να τελειώνουμε.
3: Τώρα εγώ απορώ, έχει κάνει και ευρωβουλευτής και ξέρει πολύ καλά. Όταν δουλεύεις 4 μέρες, τι υπόλοιπες που. Αν δουλέψεις 4 μέρες, θα είναι 10 ώρο. Δεν θα είναι 8 ώρο. Γιατί πρέπει να συμπληρώσει τις ώρες εργασίας. Εάν ο Ανδρουλάκης εκτιμά ότι πρέπει ο Έλληνας να δουλεύει 4 μέρες με 8 ώρο, τότε η ανάπτυξη της χώρας, η υπηρεσία.
0: Τώρα στην Ελλάδα η εργασία η εβδομαδιαία είναι πόσο? Είναι στις
3: 39,5 ώρες.
0: 39,5 ώρες. Δεν είναι 40 στρογγυλά.
3: Ο καθένας κανονίζει τη δουλειά του, την πορεία του. Αν κάποιος θέλει στο δημότιο σιό ή τον δυτικό τομέα να δουλέψει 4 μέρες, θα πάει 10 ώρες.
0: Θα πρέπει να πάει 10 ώρες την ημέρα.
3: Τετάρτη, Πέμπτη, ναι. Καταλαβες. Αλλά ο Ανδρουλάκης δεν λέει και το άλλο που θέλει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα όποιος θέλει όσες ώρες δουλεύει και θα πληρώνεται και αντίστοιχα. Ένα πράγμα έχω να πω. Ότι ο Μητσοτάκης παρέλαβε το μισθό των νέων 427 ευρώ και έχει πάει 920. Συν τριετίες. Τι είναι τριετίες? Στα 920 ευρώ η πρώτη τριετία δίνει συν 92, άρα ξεπερνάει το χιλιάρικο. Με 2 τριετίες είναι 2 φορές τα 92 ευρώ και με 3 τριετίες 3 φορές το 92.
0: Ξεχνάει ο κόσμος, Γιώργο, τι λες?
3: Πώς, αν κάνει?
0: Ξεχνάει ο κόσμος.
3: Θα σου πω το εξής. Ο κόσμος δεν ξεχνάει. Δηλαδή τι, ξεχάσεις τώρα τον Τσίπρα που βγήκε προχθές στο Χατζηνικολάου και λέει έπρεπε τις τράπεζες να τις κλείσω την επόμενη μέρα? Ξεχνάει κανείς ότι έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια και μας έβαλε στο τρίτο το χρήμα.
0: Δες όμως που ένα 10% των θέλει να γυρίσουν αυτές οι όμορφες ημέρες.
3: Είναι το 10% των υπολοιμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβες. Δηλαδή αυτή την ώρα ο Τσίπρας προσκυνάει το ΣΥΡΙΖΑ και τους να φανταστείς, διέλυσε το κόμμα του, το διέλυσε και τώρα παίρνει με αυτά τα παλιά υλικά να φτιάξει τι? Για πες μου. Είναι σαν να βράζεις ρεβίθια και μετά να κάνεις ρεβιδοκευτέδες. Αν δεν είναι κεφτέδες όμως. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει τον Τσίπρα, ο οποίος το φέρε το αχρίαστο μνημόνιο που μείωσε 27 φορές συντάξεις, που φόρτωσε 70 δις τους συνταξιούχους και τους φόρτωσε με μνημόνιο. Δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι ο κύριος Τσακαλώτος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι κοπήκανε όλα τα επιδόματα των συνταξίουχων. Και θα πει κάποιος τώρα που κάθεται στο καφενείο και παίζει το κομπολόι, και ο Μητσοτάκης, γιατί δεν τα φέρνει όλα αυτά πίσω? Έχουμε 72 δις για όλα αυτά που έκοψε ο Τσίπρας? Διότι ό,τι περικοπεί σε περίοδο μνημονίου, για να επανέλθει πρέπει να βρει το αντίδοτο. Διότι υποθηκεύτηκε η χώρα και κάτι άλλο. Τι λέει, μας έβγαλε από τα μνημόνια. Θα του αφιερώσω το τραγούδι «Δε φταίς εσύ, η φαντασία σου τα φταίει» του Νταλάρα. Ξέρεις σημαίνει βγήκαμε από τα μνημόνια? Ότι δεν πληρώνουμε πια ένφια, ότι δεν πληρώνουμε ειδικούς φόρους, ότι έφυγε ο νόμος Κατρούγκαλου, είδατε να φύγει τίποτα από όλα αυτά. Τι κάνουμε? Πληρώνουμε σιγά σιγά και σταθερά. Είναι σαν να γκρεμίστηκε το σπίτι κάποιου που είχε πάρει δάνειο. Και τώρα πληρώνει το δάνειο του γκρεμισμένου σπιτιού και παράλληλα προσπαθεί να χτίσει και το καινούριο του σπίτι. Είδατε κανένα φόρο να μπει από το 19 και μετά επί Μητσοτάκη? Ρωτάω.
0: Εγώ ξέρω.
3: Ας βγει ένας στο ραδιόφωνο. Ένας, θα βγει τώρα. Και να μου πει ένα φόρο που έχει μπει. Ή να μου πει αν αυξήθηκε κάποιος φόρος.
0: Μα έχουμε μείωση φορολογίας, αυτό νομίζω ότι. Αλλά τώρα, γιατί όμως παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο οι λεβέντες?
3: Γιατί, θα σου πω κάτι.
0: 52 φόροι νομίζω έχουν μειωθεί.
3: Ας σου πω, εκείνα τα χρόνια παίρναμε βαθμούς στα σχολεία.
0: Ναι.
3: Εγώ έτυχε να έχω 20 σε όλα και είχα και ένα 18 στη γυμναστική. Η γειτόνισσα λέει, α, αυτός σιγά τα 20. Στη γυμναστική έχει 18. Κατάλαβες τώρα, ε? Όταν δεν μπορεί να σε πιάσει ο άλλος.
0: Κάπου προσπαθεί.
3: Ποιο είναι το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Ποιο είναι? Ας μας πούνε. Στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα της χώρας, στην Μπελαρά, στα Ραφάλ. Δεν βλέπουνε την Τουρκία που έχει κατουρηθεί απάνω της? Δεν βλέπουνε που η Ελλάδα σε ναυτικό και αεροπορία είναι πρώτη? Δεν βλέπουν ότι η Ελλάδα μπορεί και αποκλείει την Τουρκία σε κάθε τι? Φανταζόσουν ποτέ ότι στην ΚΟ, στην Κάρπαθο θα μπαίνανε αντιεροπορικοί πύραυλοι? Φανταζόσουν ποτέ ότι θα πηγαίνανε ελληνικά πλοία και πολεμικά αεροπλάνα στην Κύπρο? Θα χάλαγε τον κόσμο η Τουρκία. Τώρα κάθισε σαν γατάκι ο Ερντογάν, πουλάει παραμύθια αριστερά και δεξιά στην Ανατολή και σου λέει για το εσωτερικό της χώρας μου να δημιουργήσω ένα κλίμα κάποιας ευαισθησίας. Γυρίσαμε το κλίμα στην Ευρώπη, το γυρίσαμε τελώς γιατί οι Γερμανοί είχαν άλλη εντύπωση και έχουμε καταφέρει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πατρίδα. Και την ώρα της κρίσης με ποιον θα πάει ο ελληνικός λαός? Με μια κυρία η οποία έβριζε μέρα νύχτα τη δικαιοσύνη, ή έναν κύριο ο οποίος σκοπηλατεί με δεμένη βάρκα και έχει κολλήσει βελόνα του κόμματός του? Ο Δρουλάκης αυτή την ώρα έχει κάνει το Πασόκ βάρκα δεμένη στο λιμάνι και τραβάει κουπί. Πώς θα κινηθεί η βάρκα?
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα Κλειάνθη μου. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι με τον ελληνικό λαό και τους απλούς πολίτες. Και θα πω και κάτι άλλο. Αν μετρήσεις τις ψήφους που πήρε ο Γιώργος ο Αυτιάς με το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, θα καταλάβεις ποιο είναι το χάος και η διαφορά.
0: Καλά, έκανες ρεκόρ, έτσι.
3: Κάναμε ρεκόρ. Το κάναμε μαζί με τους απλούς ανθρώπους. Με αυτούς θα πορευθούμε. Με αυτούς θα πορευθούμε. Τέλος, τελεία.
0: Να είσαι καλά, σε αγαπάμε.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, χρειάζεται πάνω από.
1: Καθαρά πράγματα.
0: Καθαρές κουβέντες.
1: Καθαρές κουβέντες.
0: Αφιάς, δύναμη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ανδρουλάκης Νίκος, επειδή απευθύνεσαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια βάση σοβαρή, όταν λες 4 μέρες εργασίας θα πρέπει να μιλάς με ώρες εργασίας. Αν μπορεί να δουλεύεις 10 ώρες, εγώ νομίζω ότι 10 ώρες δεν ξέρω αν θα αποδίδει ο οργανισμός στο 10 ώρο. Και μην βλέπεις τώρα τη δική σας δουλειά εδώ μέσα, τη δική μας, όχι, που είναι ξεκούραστη.
1: Είναι
0: και μιλάμε τώρα μια εργασία
1: χειρονακτική.
0: Φαντάσου τώρα, χάρη σε ένα σούπερ μάρκετ που μεταφέρουν κυβότια οι άνθρωποι. Σε μια οικοδομή, φαντάσου τώρα οπουδήποτε που είναι σκληρή. 10 ώρες ο οργανισμός πόσο θα αντέξει?
1: Σπάει ο οργανισμός.
0: Θα σε ακατευθεί. Εδώ μετά τις 4-5 ώρες αρχίζει και γονατίζει, ας πούμε, και θέλει. Και ειδικά όταν αρχίζει και σε πλακώνουν τα χρονάκια μετά τα χρόνια. Αυτά τώρα. Γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο τώρα το Ανδρουλάκη, ρε παιδάκι. Παιδάκι μου. Βρε Νικολάκη.
1: Εγώ πιστεύω είναι κάτι το οποίο δεν θα ισχύσει.
0: Δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Δεν αξίζει αυτό να πούμε στους πολίτες. Να βάλεις πλάτη, γι' αυτό λέμε. Να βάλεις πλάτη, το νούμερο 2 θα είσαι να πούμε στην κυβέρνηση. Να βάλεις πλάτη, να φτιάξετε καλύτερα εργασιακά δεδομένα. Να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να δώσουν περισσότερες, μεγαλύτερες αυξήσεις στους εργαζόμενους. Να υπάρχει μια χαρά, ρε παιδιά, μια αρμονία, μια συνεργασία ανάμεσα στα μέρη. Αυτό τώρα το μισισμένο που βγάζεται, ρε παιδιά, αυτό το διχαστικό, έχουμε σκεφτεί. Καταρχήν, κακό της κεφαλής σας, γιατί θα βρεθείτε απομονωμένοι και θα σας δείχνει ο κόσμος έτσι, να, όπως δείχνω τώρα το δάκτυλο, έτσι με το δάκτυλο θα σας δείχνει. Και εκεί δεν θα μπορείς να του πεις, θα το βάλεις εκεί που ξέρεις. Γιατί είναι, το δάκτυλο αυτό απευθύνεται στο πρόσωπό σου, εσένα που πας να βλάψεις εμένα. Και όταν βλάφτεις την πατρίδα, βλάφτεις εμένα, βλάφτεις τον Βασίλη, βλάφτεις τον οποιοδήποτε. Γι' αυτό αγαπηθείτε, ηρεμήστε και πάμε για άλλα. Αυτό το χάλι, αυτό το ρεζιλίκι να κάνετε και να πανηγυρίζει ο τουρκικός τύπος για τα γαμώματα της ελληνικής αντιπολίτευσης και κυρίως της αριστερής αντιπολίτευσης, για το πόσο ενοχλημένοι ήταν για την ασυμφωνία που υπάρχει σε πράξεις και σε θέματα, υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας ζητήματα. Αυτό το πράγμα δεν σας έκανε εντύπωση ότι δεν το αναπαρήγαγε κανένα μέσο? Δεν σας έκανε εντύπωση? Και ειδικά τα γνωστά συγκροτήματα που αγαπούν τόσο πολύ το συμφέρον της χώρας και φροντίζουν, δεν σας έκανε εντύπωση? Καμία εντύπωση, πραγματικά δεν κάνει. Ναι. Είναι γεγονός. Ακόμα και τώρα και σήμερα σου λέει, αν υπάρχει, αυτό λέει ο τουρκικός τύπος, αν υπάρχει κάτι σοβαρό στην Ελλάδα είναι μόνο, λέει, η αντιπολίτευση. Τώρα από εδώ και πέρα εσείς αξιολογήστε τα πράγματα και βγάλετε τα δικά συμπεράσματα. Λοιπόν, στο επίκεντρο του μεταξύ, το Αντάρτικο, έτσι το παρουσίασε το Μέγκα. Το Αντάρτικο, λέει, των 5 βουλευτών, και ήθελα να ξέρω πού το είδανε το Αντάρτικο. Αλήθεια, πού το είδανε το Αντάρτικο? Προσέξτε, αυτό το οποίο έγινε, να προχωρήσουν σε άρση της βουλευτικής ασυλίας των βουλευτών, αυτό να ξέρετε ότι ενόχλησε, δεν λέω όλους, αλλά πολλούς βουλευτές, και όχι μόνο της συμπολίτευσης, αλλά και της αντιπολίτευσης. Αλλά το πώς λειτουργούν στην αντιπολίτευση, αυτό τώρα εκεί θέλουν ειδικό κώδικα, ας πούμε, να αποκωδικοποιήσει κανείς, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, σκέπτονται οι άνθρωποι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εντός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας, αυτό έχει σημασία να δούμε, αν συμφωνούσαν ή όχι. Εγώ με προσοχή άκουσα, αγαπητοί μου φίλοι, αρκετούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να λένε, εμείς, λέει, είμαστε κατά του να ψηφίσουμε για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Γιατί? Γιατί έκαναν ένα τηλεφώνημα και ζήτησαν να επισπευστεί η υπόθεση, που είναι ένα δίκαιο αίτημα του όποιου ψηφοφόρου. Και ουέ και αλίμονο, σου λέει, αν αυτός δεν είναι ο ρόλος ενός βουλευτή να έχει επαφή, να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, ποιος είναι ο ρόλος του? Ερχόμαστε στην Βουλή για να νομοθετήσουμε. Όταν όμως πηγαίνεις στη Βουλή για να νομοθετήσεις, θα πρέπει να έχεις και επαφή με την κοινωνία. Να ξέρεις ότι αυτό που νομοθετείς είναι για την κοινωνία, προς όφελος της κοινωνίας. Να γνωρίζεις τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πελάτες. Έτσι τους βλέπουν κάποιοι, πελάτες, τους ψηφοφόρους. Και τους βλέπουν κάποιοι, θα μου πείτε, λίγοι, πολλοί, αυτό το αφήνω σε εσάς να το αξιολογήσετε. Όμως είμαι εγώ βουλευτής και δεν πρέπει να γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημά σου, Βασίλη, όταν θα πάω στη Βουλή να ζητήσω σχετικός νόμος που θα αφορά την επίλυση του προβλήματός σου να είναι δίκαιος, σωστός και με βάση την πραγματικότητα.
1: Πρέπει να έχεις πλήρη γνώση.
0: Πλήρη γνώση, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: δεν πρέπει να γνωρίζω ότι για να βγει η σύνταξή σου, παλιά πόσα χρόνια χρειαζόντουσαν?
1: Τι να θυμηθώ τώρα.
0: Τέσσερα. Τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Εκεί, μια πενταετία.
0: Μια πενταετία, για να βγεις σε σύνταξη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και έβγαινες, λοιπόν, σταματούσες να εργάζεσαι.
1: Ήταν κάτω-κάτω φάκελος.
0: Ναι, έκανες τα χαρτιά σου και περίμενες. Τέσσερα, πέντε χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Έπρεπε να έρθει αυτή η ρημαδιασμένη κυβέρνηση. Και αυτός ο ρημαδιασμένος ο υπουργός που λεγόταν Γεωργιάδης. Όχι, είναι ωραίο αυτό που δείχνεις, κύριε σκηνοθέτα, στην τηλεόραση. Γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα έχουν να κάνουν με αυτά εδώ. Έπρεπε, λοιπόν, να έρθει ο ρημαδιασμένος αυτός ο βουλευτής, ο Γεωργιάδης, έτσι, για να κατεβάσει το χρόνο έκδοσης των συντάξεων. Θυμάσαι ότι από 40 κύματα πέρασε αυτή η υπόθεση. Για να το κατεβάσει πόσο? Στους 2 μήνες. Μόνο εάν έχεις πολλά ταμεία, εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί εκεί υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση μέχρι να απαντήσει το ένα, μέχρι να απαντήσει το άλλο, μέχρι για να βγει η σωστή σύνταξη. Και παρά τα αυτά όμως, παίρνεις ένα σημαντικό ποσοστό της σύνταξης προκειμένου. Άνοιξα τώρα μια παρένθεση και πήγα. Δεν είναι το ζητούμενο αυτή καθεαυτή η σύνταξη. Παράδειγμα έφερα τώρα τη σύνταξη. Τι κάνουν, λοιπόν? Εδώ βοήθησε πράγματι το επιτελικό κράτος και ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε τότε, ούτως ώστε να υπάρχει μια ευελιξία. Όμως, προσέξτε να δείτε, όπου υπάρχει ο κανόνας, έτσι, υπάρχει και η εξαίρεση, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Σήμερα, ποια είναι η πηγή, η ψυχή, να πούμε, του επιτελικού κράτους? Έφυγε ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Εμείς εδώ το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Το έχω πει, τουλάχιστον εγώ, το έχω πει αρκετές φορές. Και υπήρξε μεγάλο κενό. Τεράστιο κενό. Τεράστιο. Και δεν ήταν τυχαία η αιμονή της αντιπολίτευσης και ο θεόπεμπτος Ανδρουλάκης για τον Δημητριάδη να προσπαθούν να τον απαξιώσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δούλεψε για το συμφέρον, να πούμε, της πατρίδας. Έτρεξε υποθέσεις οι οποίες χρόνιζαν, ήταν εκεί παγωμένες. Αλλά δεν τους άρεσε, γιατί σου λέει χρεώνεται, παίρνει πόντους, παίρνει μπόνους, να πούμε, το κυβερνών κόμμα. Και επειδή λοιπόν ήταν το πάνω χέρι του Μαξίμου, ο επικεφαλής του επιτελικού κράτους και συνέπειπτε να έχει και συγγενική σχέση με τον Πρωθυπουργό, άρα σου λέει, εσύ είσαι ο ηθήνος νους, να πούμε, του Predator και όλες αυτές τις βλακίες, να μην πω τώρα καμιά λέξη, και μας αρπάξει και κανένα εσουρού. Που στο τέλος ήρθε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης και είπε, όχι λέει, ξέρετε, με τη βραχνούλα του έτσι, τη φωνούλα του και τα λοιπά, όχι λέει, ξέρετε, εγώ λέει, δεν είχε μολυνθεί το τηλέφωνο μου από το Predator. Ναι, αλλά μόλυνε στα μυαλά όμως όλων των Ελλήνων, κύριε Ανδρουλάκη. Έρχονται λοιπόν τώρα αυτοί οι πέντε άνθρωποι, οι πέντε βουλευτές, και λένε ότι αυτό το οποίο έγινε είναι άδικο. Γιατί σου λέει, δεν μπορεί. Παίρνω ένα τηλέφωνο, παπάς. Είναι ένας κινητικότατος άνθρωπος. Και το λέω, λέμε για τον Παπαγή, τον γνωρίζουμε. Είναι της Δωδεκανήσου, της περιοχής μας, και τον γνωρίζουμε όλοι καλά. Ένας πολύ κινητικός άνθρωπος. Δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Μπορεί την ημέρα του να κάνει 50 επαφές και 500 τηλεφωνήματα, ας πούμε, για να επιλύσει προβλήματα τα οποία χρονίζουν και είναι δίκαια αιτήματα των πολιτών. Δεν θα το θεωρήσεις αυτό ρουσφέτη? Και προσέξτε τώρα. Επικεφαλής λοιπόν τώρα στο Μαξίμου έφυγε ο Δημητριάδης, ανέλαβε ποιος? Ο κύριος Σκέρτσος. Καλά, είναι δύσκολο να καταλάβετε ότι αυτόν εκεί προσβλέπουν, ναι, ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος θα πρέπει να σας πω ότι είναι και ο εμπνευστής ή, αν θέλετε, ο υποστηριχτής, ο πλέον ένθερμος υποστηριχτής της woke ατζέντας. Όπου σου λέει, μια στιγμή, ρε φίλε, okay, είσαι ένα παλιά Πασόκ, είσαι ένα κοντά στο Στουρνάρα, είσαι ένας άριστος τεχνοκράτης, θετικό μυαλό, η αλήθεια να λέγεται, αλλά πολιτική, μηδέν. Δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Και ο βουλευτής σου λέει πρέπει να έχει επαφή με την κοινωνία. Πρέπει να αφουγκράζεται τον πολίτη. Άλλος πώς, είναι άχρηστος. Όταν λέμε στέλνω τον βουλευτή μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, τον στέλνω γιατί? Τον στέλνω για να με εκπροσωπήσει. Για να επιλύσει τα προβλήματά μου. Γι' αυτό τον στέλνω. Δεν τον στέλνω για να είναι αμπελοφιλόσοφος και θεωρίες, ξέρετε. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Και σου λένε, μια στιγμή, αυτή την ώρα τι, θα μας αποστηρώσετε εντελώς? Τι ζωή βουλευτές σου λέει θα είμαστε? Δεν έπρεπε. Εδώ σου λέει έχουν έρθει πράγματα, αιτήματα για άρση ασυλίας, βουλευτικής ασυλίας, σοβαρές υποθέσεις. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν μου είχε κάνει εμένα την μήνυση Χριστίδου, γιατί είχα κάνει το έγκλημα, το κακούργημα, να δημοσιεύσω στον προσωπικό μου λογαριασμό μια φωτογραφία της κυρίας Χριστίδου, η οποία ήταν fake, ψεύτικη. Εγώ, όταν την είδα αυτή τη φωτογραφία, δεν κατάλαβα. Δεν υπήρχε τότε η νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, για να πονηρευτώ. Είδα μια φωτογραφία και λέω, ρε, εσύ έτσι εμφανίζεται με στη Βουλή. Αυτή, λέω, η φωτογραφία, αυτή η εμφάνιση, λέω, είναι ντύσιμο, να πούμε, για νυχτερινό κέντρο. Και έκανα το σχόλιο εκεί, ας πούμε. Και γκάπ, μου τραβάει τη μίνι Σάρα. Πολύ ωραία, έχει δίκιο η γυναίκα. Δικαίωμά τη, ασχέτως ότι μετά αθώθηκα κτλ. Αυτό δεν είναι καμία σχέση. Εγώ αναγνώρισα το λάθος μου και ζήτησα συγγνώμη για το λάθος μου. Γιατί να μην το κάνω εφόσον αναγνωρίζω το λάθος μου? Προσέξτε όμως, αυτή όμως δεν έλαβε υπόψη της ούτε τη συγγνώμη, την αναγνώριση του λάθους μου. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη, μέχρι εδώ καλά κάνει. Και τι κάνει? Παίρνει τα προσωπικά μου δεδομένα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ονόματα, τα πάντα όλα, γαπ, και τα τραβάει, να πούμε, τα δημοσιοποιεί. Α, τώρα θα σε φτιάξω, κυρία μου. Τη τραβάω λοιπόν εγώ από πίσω μία μίνι Σάρα και πάει στη Βουλή. Δεν έγινε άρση της ασυλίας της όμως. Κλαψουρίζανε μέσα εκεί οι βουλευτές για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μου λέτε, συγκρούεσαι με έναν πολίτη, είσαι βουλευτής. Α, εκεί η άρση της ασυλίας, κύριοι της αντιπολίτευσης, ήσασταν όχι να μην αρθεί η ασυλία της, έτσι. Στην περίπτωση όμως, γιατί πήρε ο βουλευτής τηλέφωνο και είπε ότι υπάρχει μια αδικία με τον Βασίλη Χατζιωάννου, κοιτάξτε το. Εγώ βέβαια προχώρησα μετά σε αγωγή. Τώρα άλλο. Θα δεις τώρα, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκησε λίγο. Αν πρόκειται λοιπόν για ένα δίκαιο αίτημα, εκεί. Α, όχι, σου λέει. να έρθει η ασύλια. Βέβαια, το ζήτησαν οι ίδιοι βουλευτές και είπαν ότι εμείς θέλουμε να έρθει η ασυλία μας, όμως δημιουργεί ένα τετελεσμένο γεγονός, το οποίο δεν είναι ότι καλύτερο. Γιατί σου λέει, πρόσεξε να δεις, έχει έρθει η ασυλία τους, γιατί πήγαν να κάνουν ρουσφέτη. Τι ρουσφέτη, ρε παιδί? Το ότι παίρνει ο Γιάννης ο Παπάς τηλέφωνο, ας πούμε, το τάδι υπουργείο για να ξεκολλήσει μια υπόθεση που χρονίζει εκεί. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Είναι ρουσφέτη αυτό? Αφού είναι δίκαια. Ρουσφέτη είναι να κάνεις κάτι παράνομο για να ευνοείς κάποιον δικό σου. Αλλά το να πάρεις τηλέφωνο τον υπουργό και να του πεις, κοίταξε να δεις, είσαι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να κάνεις αυτό, γιατί δεν το κάνεις? Γιατί καθυστερεί η υπόθεση του κυρίου Χατζιωάννου? Αυτό γινότανε. Τα τηλεφωνήματα που έγιναν, χωρίς σημαίνει ότι ο παπάς πήρε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τα τηλεφωνήματα που έκαναν, όλες αυτές οι αποκαλύψεις που μας έφερε η κυρία Κοβέτση, είναι τηλεφωνήματα παρεμβάσεων βουλευτών για να προχωρήσει το νόμιμο, όχι το παράνομο. Mm-hmm. Λοιπόν, και ποιος συντόνιζε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Ο Σκέρτσος. Α, ο Σκέρτσος όμως είναι στο απειρόβλητο. Άκουσες τίποτα να λέει για το Σκέρτσο? Όχι. Αυτός ήταν το πάνω χέρι ο άνθρωπος. Αυτό ενόχλησε τους βουλευτές. Και σου λέει, έλα εδώ, μας σταυρώνεις όλους εμάς, και γι' αυτό έκαναν την ανοιχτή αυτή επιστολή. Και την έκαναν για να προστατεύσουν και τη σοβαρότητα της κυβέρνησης, το έργο της κυβέρνησης, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό την έκαναν την επιστολή. Και αν θέλετε να σας δείξω το διατάφτα της επιστολής ποιο είναι, να το, αν έχετε τηλεόραση, ορίστε. Σκοπός είναι να αποκτήσουμε μια νέα δυναμική, να πάμε ακόμα πιο μπροστά, καθώς η κοινωνία παραμένει πεπισμένη ότι μόνον η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερότητα και ευημερία. Καλά εσείς της αντιπολίτευσης και εσείς των συγκροτημάτων, δεν τα ξεστραβώνεστε αυτά? Αυτό δεν το βλέπετε τι λένε μέσα οι άνθρωποι? Αυτό είναι για να ρίξουν την κυβέρνηση ή το αντίθετο? Αλλά βέβαια το λάθος τους ήταν ότι στείλανε στα νέα. Σε αυτό το γνωστό συγκρότημα του Μαρινάκη, το πρώην συγκρότημα Λαμπράκη, με το θεάρεστο έργο. Και αμέσως στο Μέγκα, πηχαίους τίτλους. Αντάρτικο 5 βουλευτών. Πού το είδατε βρε το Αντάρτικο? Το ότι εγκαλούν στην προκειμένη περίπτωση τον κύριο Σκέρτσο. Το λάθος τους είναι ότι δεν τον ονοματίζουν. Πρέπει να το πούνε ανοιχτά, τελείωσε. Εγώ δεν είδα κανένα Μητσοτάκη να ενοχλείται από αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, όλοι με στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι λένε. Μην ακούτε τι λένε. Τέρι μου, μην ακούς τι λένε οι απέξω, να πούμε, αγόρι μου, ή απέναντι από τα άλλα, από την αντιπολίτευση. Αυτή τη δουλειά τους πάνε να κάνουν. Και. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Παλιά καραβάνα είσαι. Σου λέω λοιπόν, σας λέω ότι αυτό το πράγμα άρεσε σε όλο τον κόσμο μέσα. Σου λέει, πολύ καλά έπραξαν. Και ο Γιάννης ο Παπάς μπήκε μπροστά. Γιατί μπήκε μπροστά? Γιατί είναι ένας άνθρωπος αηκήρυτος, ένας άνθρωπος ο οποίος αναλώνει όλη του την ενέργεια μόνο και μόνο για να βοηθήσει τον συμπατριώτη του. Μόνο και μόνο για να προσφέρει, να πούμε, στην περιοχή του. Και τον βλέπουμε σε καθημερινή, την καθημερινή του διαδρομή. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την πορεία αυτού του ανθρώπου, να πούμε, την αγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά του? Έχουμε καλούς βουλευτές. Γιατί να μην τα λέμε τα καλά πράγματα, παρά μόνο να είμαστε έρμεο του κάθε κακόβουλου λογισμικού, το οποίο υπάρχει όχι στο τηλέφωνο αλλά στον εγκέφαλο κάποιων της αντιπολιτεύσεως? Γιατί τα μυαλά τους έχουν μολυνθεί. Τα τηλέφωνα του Αδρουλάκη δεν έχουν μολυνθεί. Άλλα πράγματα έχουν μολυνθεί και δεν το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό είναι και κολλημένοι εκεί, μονοθεματικοί. Παρά το ότι η κοινωνία τους λέει, βρε, δεν κοιτάζετε τα χάλια σας, δεν βλέπετε σφιγμομετρήσεις στην αποδοχή την οποία έχετε. Ξεκολλήστε επιτέλους και σταματήστε πλέον να μας κάνετε τσουρέκια, να μην πω τι. Είναι ντροπή αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και θα αμφισβητήσεις τώρα έναν άνθρωπο και θα του επιρρύψεις ευθύνη? Γιατί? Γιατί πραγματικά μάχεται καθημερινά. Μάχεται καθημερινά για την περιοχή του και για το συμπολίτη του. Πολύ καλά έκανε. Εγώ επαναλαμβάνω, μελετώντας, βλέποντας την επιστολή, είδα τελικά ότι είχε θετικό πρόσημο. Και δείξτε μας παρακαλώ πάλι το επίμαχο σημείο, τι λέει για την κυβέρνηση, ποιος είναι ο στόχος αυτής της ανοιχτής επιστολής. Σκοπός είναι να αποκτήσουμε μια νέα δυναμική, να πάμε ακόμα πιο μπροστά καθώς η κοινωνία παραμένει πεπισμένη ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερότητα και ευημερία. Είδα τώρα διάφορα σχόλια της από εδώ πλευράς. Είδα παραδείγματος χάρη το σχόλιο του κυρίου Μουντζή, τον οποίο σέβομαι. Και πραγματικά ο άνθρωπος είναι αξιοσέβαστος και σε ευχαριστώ, Νεκταρία μου. Τα είδα. Και εδώ κάνει το

0: Υπάρχουν τα θετικά της περίπτωσης, έτσι, οι επαφές του Πρωθυπουργού. Μα οι επαφές του Πρωθυπουργού ποτέ δεν σταματάνε. Με τη λογική αυτή δεν θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος. Είναι πάντα στη τσίτα ο Μητσοτάκης, πάντα σε επαφές με Έλληνες ηγέτες. Αν θα βλέπουμε, εμείς που έχουμε πρόσβαση και βλέπουμε καθημερινά το πρόγραμμα, μας έρχεται ενημέρωση απευθείας από το Μαξίμου, δεν υπάρχει μέρα να πούμε. Έρχεται από βραδύ στο πρόγραμμα της επόμενης μέρας και λες, Θεέ μου, πότε προλαβαίνει αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και μιλάμε τώρα για επαφές υψηλού κύρους, υψηλού επίπεδου. Άρα λοιπόν, κάθε μέρα πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο. Από εκεί και πίσω όμως το timing. Δείτε το όμως από την αρνητική πλευρά. Γιατί όλα αυτά τα συγκροτήματα δεν είδα εγώ να ανεβάζουν το θέμα και να το βάζουν στην πραγματική του διάσταση. Να πούν παραδείγματος χάρη ότι ο Γεραπετρίτης αυτή την ώρα πραγματικά παλεύει για να ακυρώσει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο για την πατρίδα μας. Και προσπαθεί να το ακυρώσει, και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν στο τέλος και θα κάνουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Είδατε εσείς αυτό το θέμα να το ανεβάζουνε? Το πλήξανε. Παρά μόνο με τι ασχολούνται? Ασχολούνται με την Κοβέση, με το αυτό του Αντρουλάκη, έτσι, να τα λέμε. Και γίνανε όλοι οι νομικοί που θα πιάσουν στο στόμα τους τον Τζαβέλα, έναν εισαγγελέα ο οποίος σε 2 μήνες βγαίνει σε σύνταξη ο άνθρωπος. Έχει πάρει τα περισσότερα εύσημα, έχει μια πορεία η οποία δεν έχει αμφισβητηθεί από κανένα. Ήταν ακόμα και επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα. Είδατε να τον αμφισβητήσει κανείς την ακαιρεότητα, το ήθος αυτού του ανθρώπου? Και δεν την αρχιοθέτησε την υπόθεση, απλώς δεν την ανέσυρε. Γιατί, σου λέει, γιατί ο Ζήσης, ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, σου λέει, το ψάξαμε. Ωραία, ήρθε ο μικρός δικαστής από το Μονομελές, που το θεοποιήσατε ξαφνικά. Και καλά, μπορεί να είναι και αυτός άξιος άνθρωπος, δεν είπα το αντίθετο. Και μέσα στην απόφασή του τι λέει? Καλό θα ήταν να ελεγχθεί μήπως υπάρχουν και στοιχεία κατασκοπίας. Έρχονται οι μεγάλοι δικαστές από πάνω, οι εισαγγελείς, και σου λένε, το ψάξανε, σου λέει, δεν βρήκαμε τίποτα, γι' αυτό την πήγαμε στο αρχείο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ίδιο,
0: οπότε δεν την ανασύρει και ο. Και έρχεται μετά ο άντρας ο Πολάβαρης, ο εκ των ωραίων της Κρήτης, και τι λέει? Μέχρι και μήνυση θα του κάνει, μέχρι και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα πάει. Ρε, δεν τρεπόμαστε. Και θες να γίνεις πρωθυπουργός? Τι πράγματα ντροπής είναι αυτά εδώ? Όταν η απόφαση δηλαδή των δικαστών μας αρέσει, είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μας, ζήτω η δικαιοσύνη. Υπάρχουν εναθήνες δικαστές. Όταν δεν είναι, στο πύρτο εξώτερον. Στημένη η δικαιοσύνη. Πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο τον Τζαβέλα και του είπε, ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε. Ρε, πόσο χαμηλά πια θα πέσει αυτή το επίπεδο, να πούμε, συζήτησης και δημόσιου διαλόγου? Αυτό κι αν είναι ξεφτύλα. Δεν κοιτάζουν τα χάλια τους. Δεν βλέπουν τελικά ότι ο κόσμος τους γυρνάει την πλάτη. Το μόνο που καταφέρουν είναι να πριονίζουν τα πόδια της κυβέρνησης, ίσως και δεν μπορέσει να κάνει αυτοδυναμία. Μάλιστα. Ωραία, ας πούμε το πετυχαίνετε και σε ένα βαθμό το έχετε καταφέρει μέχρι εδώ. Τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Τι θέλουμε, μια χώρα ακυβέρνητη? Μια χώρα χωρίς κυβέρνηση? Αν το θέλουμε αυτό, να το πούμε, ρε παιδιά. Αλλά δεν τολμούμε όμως να το πούμε, γιατί είναι κομματάκι δύσκολο και χοντρό, έτσι. Αλλά για να επανέλθω στο προηγούμενο, είναι κρίμα. Δεν μπορεί να κυλιδώνεται η αξιοπρέπεια και η τιμή ενός ανθρώπου με μεγάλο ειδικό βάρος. Και εγώ, διαβάζοντας το βιογραφικό του Τζαβέλα, κατάλαβα τελικά ότι δεν είναι ότι να είναι ο άνθρωπος για να τον κάνουμε πατσαβούρα. Έχει μια διαδρομή που δεν έχει αμφισβητηθεί. Και το γεγονός ότι το τελικό OK το δίνει το Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, αλλά προηγήθηκε όμως η απόφαση των ανώτατων δικαστών του Αρείου Πάγου, όπου ζητούσαν αυτόν τον είχαν βάλει πρώτο. Και αυτό ενέκρινε τελικά και το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι ότι πήρε ο Μητσοτάκης, ο κολλητός του, όπως λένε κάποιοι ανόητοι, πήρε τηλέφωνο τον Τζαβέλα και του λέει, ρίξτε την στο αρχείο. Καταρχήν δεν την έριξε αυτό στο αρχείο, επαναλαμβάνω. Η υπόθεση αυτή είναι από τον αντιεισαγγελέα Ζήση από το 2022, δεν κάνω λάθος. Και θεώρησαν ότι δεν υπήρχαν λόγοι να επανεξεταστεί, να ανασυρθεί δηλαδή. Και ξαφνικά βλέπουμε, μέχρι και ο Πολάκης ασχολείται με το θέμα αυτό. Καλά, δεν θα σας πω για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου κτλ. Και είναι κρίμα ο κύριος Ανδρουλάκης να πέφτει στο επίπεδο αυτής της κατηγορίας, ας πούμε, το πολιτικό. Λοιπόν, συγγνώμη για την ένταση, αλλά ξέρετε.

0: έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, και αναλώνουμε τώρα όλες μας τις δυνάμεις, τη θεά ουσία, την όποια έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, να ασχολούμαστε, ας πούμε, με. Να μην τα χαρακτηρίσω. Αυτά είναι καταγεγραμμένα που σας λέω και αποδεδειγμένα επιστημονικά. Δεν μπορεί, δεν το αφισβητεί αυτό κανείς, καμία μέτρηση, κανένας ερευνητής, κανένας επικοινωνιολόγος, κανένας δημοσκόπος, καμιά σφυγομέτρηση εν ολίγης. Έρχονται κεντρώοι ψηφοφόροι και στηρίζουν Νέα Δημοκρατία λόγω Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πεις λοιπόν μετά, εσύ κύριε Ανδρουλάκη, επειδή εσύ έχεις τραβάς κολλήματα, δεν ξέρω τι ζόρια τραβάς, να πούμε παλικάρι μου, και θα πεις δεν θέλω αυτό να είναι πρωθυπουργό. Ή όπως μου έλεγε φίλος Πασόκος, και εσείς τώρα, αυτό είναι τώρα, τι καλοί αργούν, τους κάνουν και φροντιστήριο. Ναι, κάνουν φροντιστήριο τώρα στους Πασόκους στη βάση, ότι, και τους διαβεβαιώνουν και βγαίνουν και λένε, βάζω στίχημα, λέω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Για στάσου ρε φίλε, εσύ που δεν ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, πώς ξέρεις ότι θα είναι Νέα Δημοκρατία? Άρα παραδέχεσαι ότι εσείς έχετε έλλειμμα. Αλλά για να μετριάσετε το έλλειμμά σας και για να ρίξετε στάχτη στα μάτια τα δικά μας, μας λέτε ότι δεν θα είναι ο άλλος αρχηγός πρωθυπουργός. Δεν μου λέτε. Και παράλογο είναι, έτσι, εντελώς παράλογο. Για μένα ναι, είναι εντελώς παράλογο. Και έπειτα δεν μου λες, θα βάλεις τώρα πρωθυπουργό ποιον? Ο Μητσοτάκης έδειξε ότι μέσα αυτά τα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός, ακούσατε και είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος, που μόνο φίλο του Μητσοτάκη δεν θα τον έλεγες, του βάζει πάρα πολύ καλό βαθμό στην οικονομία και στα εθνικά. Που δεν του βάζει καλό βαθμό στα θεσμικά. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι τα θεσμικά? Είναι αυτά τα οποία καλλιέργησαν και τα περισσότερα μάλιστα έχουν καλλιεργηθεί με δηλητήριο στις ρίζες του δέντρου, μόνο και μόνο για να το σαπίσουν το δέντρο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, πες, κάτι θα μείνει. Ότι ο Μητσοτάκης είναι αντιθεσμικός, αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το επιτελικό κράτος και πάει λέγοντας. Από πού και ως πού είναι αντιθεσμικός ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης είναι πρακτικός άνθρωπος, αν θέλετε μια ψυχρή εκτίμηση. Εγώ σας το έχω πει και άλλες φορές. Γνωρίζω τον Σαμαρά, γνωρίζω τον Καραμαλή. Μιλάμε τώρα δηλαδή, εντάξει, είχαμε σχέση, μπορεί να σας δείξω. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Το Μητσοτάκη δεν το γνωρίζω. Μία φορά σας λέω. Έκανα συζήτηση μισή ώρα μαζί του. Με εντυπωσίασε πραγματικά το γνωστικό του πεδίο. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο άνθρωπος, έτσι. Καμία σχέση με την εικόνα την οποία προσπαθούν να δώσουν στην κοινωνία αυτοί οι οποίοι δεν το θέλουν. Και δεν ήταν τυχαίο τελικά αυτό το οποίο συνέβη, να βρεθεί και να τον αποδεχθεί σύμπασα η αμερικανική πολιτική ηγεσία, είτε ρεπουμπλικάνοι ήταν αυτοί είτε δημοκρατικοί, τότε στο Κογκρέσο. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ με κανέναν άλλο ηγέτη άλλης χώρας. Κάτι πήγε να γίνει με τον Μακρόν, αλλά σε πολύ υποδιέστερη μορφή. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ό,τι να είναι. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο που μέσα σε 7 χρόνια κατάφερε να φέρει την Ελλάδα στο σημείο που βρίσκεται. Η ανεργία από το 17% έπεσε στο 7%. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην κορυφή των αγορών ως η πλέον αξιόπιστη χώρα. Η Ελλάδα και η Γερμανία. Η Ελλάδα συναγωνίζεται με τη Γερμανία. Και αν αυτή τη στιγμή οι δείχτες τους οποίους επικαλείται και παπαγαλίζει ο Ανδρουλάκης, πανάθεμά με αν καταλαβαίνει αυτά που λέει, διότι έχω την εντύπωση ότι είναι τενεκές ως προς τα οικονομικά, δεν ξέρει τι του γίνεται. Πραγματικά. Διότι πάει και παίρνει μία κάρτα την οποία μας έχει επιπυλήσει στα μυαλά μας, όπου δείχνει τελικά ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι πάτος μαζί με τη Βουλγαρία. Ακριβές είναι αυτό. Γιατί όμως είναι ακριβές? Ακριβές είναι για τον λόγο του ότι η Ελλάδα 10 χρόνια στα μνημόνια. Είδατε να γίνει καμία αύξηση σε μισθό στα 10 χρόνια, παρά μόνο ψαλίδισμα. Οι συντάξεις από των 2,5 και των 3,000, πόσο ήταν η σύνταξη του πατέρα σου, 2,500, πόσο έφτασε τα τελικά?
1: Κάτω από τα μισά.
0: Κάτω από τα μισά. Ψαλίδιστηκαν όλες οι συντάξεις, να πούμε. Ψαλίδιστηκαν οι μισθοί. Πόσο ήταν ο κανονικός μισθός τότε, τα παλιά τα χρόνια εκείνα, εκεί πριν πούμε στα μνημόνια? Ήταν ο διπλάσιος από ό,τι πήγε και έγινε. Και κατέβηκε, να πούμε, μέχρι και υποκατώτατο το μισθό. Δεν είναι λογικό λοιπόν να πέσει, εφόσον 10 χρόνια σερνότανε μέσα στον βούρκο της χρεοκοπίας, να πούμε, αυτή εδώ η χώρα, με τα πειράματα ειδικά του Τσίπρα, πήγε κατά διαβόλου. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Και βέβαια και των υπολείπων, έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα μόνο στο Τσίπρα. Αλλά του Τσίπρα ήταν το μεγάλο, το τελειωτικό χτύπημα. 70 τόσα δις κόστησε, χώρια αυτά τα οποία η ζημιά, η συνολική την οποία έπαθε μέσω μακροπρόθεσμα η χώρα μας, σύφωνα με το Ρέγκλιν, πάνω από 100 δισεκατομμύρια για 200 ακόμα δεν απέκλεισε. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, Ανδρουλάκη, Νικόλαε, δεν μου λες αγόρι μου, καταλαβαίνεις, ξέρεις, από οικονομία? Καταλαβαίνεις, να πούμε, και το ότι βρίσκεται μια θέση πάνω από τη Βουλγαρία είναι άθλος. Και τι έκανε ο Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα? μέσα από την αυτή σας λέει, μην το δείτε στη λογική μόνο του τι δηλώνει ο καθένας. Να μην το δούμε. Να το δούμε σε το τι καταναλώνει ο καθένας, γιατί ο δείκτης κατανάλωσης έχει σημασία. Γιατί? Το λέω αυτό διότι στην κατανάλωση φαίνεται μέρα με την ημέρα, όπως και το κομμάτι των επενδύσεων. Καλά, για τις επενδύσεις δεν το συζητάμε. Των αποταμιεύσεων ανεβαίνει. Ξέρετε ότι είχαμε ρεκόρ αποταμιεύσεων. Είχαμε ρεκόρ αποταμιεύσεων. Τι σημαίνει αυτό? Θα μου πείτε, ναι, ήταν η πανδημία, δεν ταξόδευε ο κόσμος και τα αποθήκευσε. Συμφωνώ. Μετά την πανδημία όμως, όταν πλάκουσαν οι ηφαισιακές, να πούμε, δυνάμεις να κατακλείζουν και να δημιουργούν σύννεφα στον ορίζοντα της οικονομίας, και μετά ήρθαν οι πληθωριστικές πιέσεις στο καπάκι και μετά οι ενεργειακές κρίσεις και πάει λέγοντας, και φτάσαμε στο σήμερα, λογικό θα ήταν να οι αποταμιεύσεις αντί να αυξάνονται να μειώνονται. Εμείς όμως τι είδαμε? Οι αποταμιεύσεις να αυξάνονται. Αν δεν ξέρετε οικονομία, αλλάξτε δέχτη. Μην ακούτε αυτά που λέω. Γιατί μπορεί και να παρερμηνεύονται και ο καθένας λέει τις δικές του μπούρδες. Και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ο απλός πολίτης έχει το δικαίωμα να με κριτικάρει, να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Δεν έχει όμως το δικαίωμα, το ηθικό ανάστημα ένας πολιτικός να μην γνωρίζει τα βασικά πράγματα. Και λυπάμαι που το λέω. Βλέπω στην αντιπολίτευση ότι έχουν μαύρο μεσάνυχτα. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι σκαμπάζουν. Και έρχονται να κριτικάρουν μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος πραγματικά σε αυτά είναι μανούλα. Είναι, δηλαδή, αν δεν ήταν, αν δεν τον προσπαθούσαν να τον ψαλιδίσουν και να τον κοντίνουν το Μητσοτάκη, θα μπορούσε να ήταν από τους κορυφαίους στον πλανήτη. Στο εξωτερικό βέβαια έτσι τον αντιμετωπίζουν, γιατί ξέρουν τις δυνατότητες του. Ποιες είναι? Φέρει μια χώρα σήμερα η Ελλάδα να είναι το α και το ω, να πούμε, να είναι η ενεργειακή πύλη της Ευρώπης. Ρε, έχετε καταλάβει τι επίτευγμα είναι αυτό και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να πούμε, μελλοντικά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας? Ρε, πάμε με τα δάχτυλά σας, πάνε να βγάλετε τα μάτια της πατρίδας. Πού θέλετε, μωρά, να ξαναγυρίσετε εκεί που ήτανε? Έχω την εντύπωση όμως ότι υπάρχει ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας το οποίο μπορεί και αξιολογεί. Και να σας πω και κάτι. Μπορεί ο λόγος μου να είναι ριστικός. Το καταλαβαίνω. Αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι. Έχω και εγώ, είμαι και κάποιες ηλικίες και έχω και νεύρα. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω το άδικο να επικρατεί του δικαίου. Και ενοχλούμαι με αυτά τα πράγματα. Και έπειτα έχω διδαχθεί πάρα πολλά σε αυτά εδώ τα χρόνια, να πούμε, της κρίσης. Έμπαινα μέσα στο σταθμό και έβλεπα, να πούμε, την αφεντική να μας, ας πούμε, να κρατά το κεφάλι της και να είναι υποχρεωμένη είτε να πωλεί κόσμο είτε να περιορίζει, να ψαλιδίζει τους μισθούς των εργαζομένων. Σε τέτοιες καταστάσεις θέλετε να ξαναγυρίσουμε? Και τώρα που πήραμε ανάσα, να πούμε, η χώρα, να πούμε, αρχίζει, να πούμε, βρίσκει το δρόμο της ευημερίας σιγά σιγά ολοένα και περισσότερο παρά τις αντικσότητες τις οποίες συναντάμε. Πάλι θέλετε να ξαναγυρίσουμε πριν? Μα τι στο διάλογο, είμαστε καταστροφικός λαός, ρε. Άλλο θα μου πεις, εδώ δεν βάλαμε μυαλό με τη μικρασιατική καταστροφή, ακόμα δεν βρήκαμε ποια ήταν τα πραγματικά αίτια και ακόμα αμφισβητούνται. Τέλος πάντων, τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδεία πάνω απ' όλα, Βασίλη.
1: Πάνω απ' όλα παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα ροδίων παιδεία.
0: Να είστε καλά, ευχές για ό,τι καλύτερο για σας.
2: Κόσμος 938.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
5: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Sono spiacente.

0: 9.38.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
2: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
1: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
2: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητό σπίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 0 0 1400.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 68 172.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Κόλλα 2 λίτρων, Classic Zero, 89 λεπτά. Οδοντόκρεμα Colgate Family Action 100 ml.

0: κόνη 50 μεζούρες 4,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟΔΙ οργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο στην ΚΟ με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρήσουν καθαρά καθόλου την αντιπυρική περίοδο στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Το μέτρο συνοδεύεται από υποχρεωτική δήλωση καθαρισμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αυτονομίας τους στην καθημερινή ζωή. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως και 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Οδείο στην ΚΟ με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη μουσική δημιουργία των νησιών του Νοτιού Αιγαίου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
7: Αφήρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟΔ διοργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου στη συνεδριακή αίθουσα του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος ΚΟ. Οι ιδιοκτήτες σκοπέδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρούν καθαρά καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία. Σύντομα θα ανακοινωθούν και τα πρωινά προγράμματα, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε προσβάσιμο χώρο με τη συμμετοχή ωφελούμενων. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Διωτισκό με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Μαΐου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟΔΙ οργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο στην ΚΟ με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρήσουν καθαρά καθόλου την αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Το μέτρο συνοδεύεται από υποχρεωτική δήλωση καθαρισμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αυτονομίας τους στην καθημερινή ζωή. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως και 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Οδείο στην ΚΟ με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη μουσική δημιουργία των νησιών του Νοτιού Αιγαίου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Dole, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
4: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Οι γιατιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: 6 και 99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟΔΙ οργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου στη συνεδριακή αίθουσα του Διεθνούς Ιπποκράτιου Ιδρύματος ΚΟ. Οι ιδιοκτήτες σκοπέδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρούν καθαρά καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία. Σύντομα θα ανακοινωθούν και τα πρωινά προγράμματα, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε προσβάσιμο χώρο με τη συμμετοχή ωφελούμενων. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Όδειο της ΚΟ με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Μαΐου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410 737 58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟ διοργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο στην ΚΟ με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρήσουν καθαρά καθόλου την αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Το μέτρο συνοδεύεται από υποχρεωτική δήλωση καθαρισμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αυτονομίας τους στην καθημερινή ζωή. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως και 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Οδείο στην Κο, με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη μουσική δημιουργία των νησιών του Νοτιού Αιγαίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κυριακού.
1: Κόσμος 938.
2: J-Lo, για τους no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικό.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Κόλλα 2

0: 50 μεζούρες, 4,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟ διοργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου στη συνεδριακή αίθουσα του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος ΚΟ. Οι ιδιοκτήτες σκοπέδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρούν καθαρά καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία. Σύντομα θα ανακοινωθούν και τα πρωινά προγράμματα, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε προσβάσιμο χώρο με τη συμμετοχή ωφελούμενων. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Όδειο της ΚΟ με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Μαΐου.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: of silence.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: Yeah. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟΔΙ οργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο στην ΚΟ με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρήσουν καθαρά καθόλου την αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Το μέτρο συνοδεύεται από υποχρεωτική δήλωση καθαρισμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αυτονομίας τους στην καθημερινή ζωή. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως και 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Οδείο στην ΚΟ με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη μουσική δημιουργία των νησιών του Νοτιού Αιγαίου.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟ διοργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου στη συνεδριακή αίθουσα του Διεθνούς Ιπποκράτιου Ιδρύματος ΚΟ. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν έως τις 15 Ιουνίου και να τα διατηρούν καθαρά καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο νέων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών. Ξεκίνησαν στη Ρόδο τα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία. Σύντομα θα ανακοινωθούν και τα πρωινά προγράμματα, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε προσβάσιμο χώρο με τη συμμετοχή ωφελούμενων. Έρχεται μέχρι τον Ιούνιο το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις έως 95% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση. Μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ με τη συμμετοχή 5 δωδεκανησιακών μουσικών συνόλων. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Μαΐου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.